Στιγμές με τον Κώστα Μπαλαχούτη. Ένα Σεριάνι στο μαγικό κόσμο του τραγουδιού, από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα του προγράμματός μας με άσματα που έγραψαν ιστορία, αλλά και άλλα ξεχωριστά και λατρεμένα που σκέπασε η σκόνη του χρόνου.

Ο Βασίλης Τσιτσάνης αναζήτησε φωνές καζατζηδικού τύπου. Αν και όσες φορές συνεργάστηκε με τον ίδιο το Στελάρα, το αποτέλεσμα ήταν αξεπέραστο, όπως συνέβη και εδώ τον Μάρτη του 1962.

Να μείνουμε όμως στις παινιές του Βασίλη Τσιτσάνη, εδώ με τον Κώστα Παπαδόπουλο στα μπουζουκοκελαϊδίσματα και το Γρηγόρη Μπιθικότσι στην ερμηνεία.

Μάρτη του 1963, ο Τσιτσάνης ολοκλήρωνε τη συνεργασία του με το Στέλιο Καλατζίδη. Μπουζούκι παίζει ο Μανώλης Χιώτης και βιολί ο Γιώργος Κόρος. Ο Τσιτσάνης στον Παγκλαμά, ο Γιάννης Δέδες στις κιθάρες και ο Γιώργος Κινούσης στο ακορντεόν.

Μοιραία, ο Τσιτσάνης λοιπόν στράφηκε σε φωνές που πατούσαν πάνω στο μέταλλο του Στέλιου, όπως ο Γιώργος Χατζιαντωνίου. Φίλησα δυο ξενά χείλη.

Με το Μιχάλη Μενιδιάτη και τη Βούλα Γκίκα να τραγουδούν Νίκο Καρανικόλα πηγαίνουμε στο διάλειμμα. Οι στιγμές και ο Κώστας Μπαλαχούτης και πάλι μαζί σας αμέσως μετά.

0: μαλλιά σας κάνουν ελεύθερη πτώση. Ωραία τα Extreme Sports, αλλά μην ανησυχείτε. Η ολοκληρωμένη σειρά Hair Force της Fresiderm με καινοτόμες συνθέσεις και προϊόντα Parabens Free αντιμετωπίζει τη χρόνια και εποχική τριχόπτωση και είναι η σίγουρη λύση για να αποκτήσετε και πάλι μαλλιά γεμάτα υγεία, ζωντάνια και δύναμη. Συμβουλευτείτε το δερματολόγο σας για τον ιδανικό συνδυασμό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και ενημερωθείτε από το φαρμακοποιό σας για τις μοναδικές προσφορές της Fresiderm σε προϊόντα για την αντιμετώπιση της ανδρικής και γυναικείας τριχόπτωσης.
1: Λαμπτήρες LED, εξοικονόμηση ενέργειας έως και 95% από την American LED. Οικολογικός, επαγγελματικός και οικιακός φωτισμός. Χοντρική λιανική έως και 50.000 ώρες διάρκεια ζωής. Ενεργειακής κλάσης Α με περισσότερα από 700 είδη για όλες τις εφαρμογές φωτισμού. Μειώστε τώρα το λογαριασμό του φωτιστικού σας ρεύματος έως και 95%. American LED. Ελάτε σε εμάς και θα σας αλλάξουμε τα φώτα. Απλά διδώστε τις και εξοικονομήστε έως και 95%. Λεωφόρος Κηφισίας 100 Μαρούση. Ενημερωθείτε για το franchise. 2108-2150. American LED.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
4: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
5: Τόσα καλοκαίρια.
4: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
0: Τα μαλλιά σας κάνουν ελεύθερη πτώση. Ωραία τα Extreme Sports, αλλά μην ανησυχείτε. Η ολοκληρωμένη σειρά Hair Force της Fresiderm με καινοτόμες συνθέσεις και προϊόντα Parabens Free αντιμετωπίζει τη χρόνια και εποχική τριχόπτωση και είναι η σίγουρη λύση για να αποκτήσετε και πάλι μαλλιά γεμάτα υγεία, ζωντάνια και δύναμη. Συμβουλευτείτε το δερματολόγο σας για τον ιδανικό συνδυασμό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και ενημερωθείτε από το φαρμακοποιό σας για τις μοναδικές προσφορές της Fresiderm σε προϊόντα για την αντιμετώπιση της ανδρικής και γυναικείας τριχόπτωσης.
1: Λαμπτήρες LED, εξοικονόμηση ενέργειας έως και 95% από την American LED. Οικολογικός, επαγγελματικός και οικιακός φωτισμός. Χοντρική λιανική έως και 50.000 ώρες διάρκεια ζωής. Ενεργειακής κλάσης Α με περισσότερα από 700 είδη για όλες τις εφαρμογές φωτισμού. Μειώστε τώρα το λογαριασμό του φωτιστικού σας ρεύματος έως και 95%. American LED. Ελάτε σε εμάς και θα σας αλλάξουμε τα φώτα. Απλά διδώστε τις και εξοικονομήστε έως και 95%. Λεωφόρος Κηφισίας 100 Μαρούση. Ενημερωθείτε για το franchise. 2108-2150. American LED. Τελεία GR.

Στιγμές με τον Κώστα Μπαλαχούτη. Μια εκπομπή που επιχειρεί να συνδυάσει αρμονικά τη μουσική έρευνα με την ψυχαγωγία, φωτίζοντας γνωστές αλλά και αθέατες πλευρές του τραγουδιού μας και των ανθρώπων του. Και όλα αυτά μέσα από τραγούδια αληθινά, τραγούδια παντοτινά. Όπως και το περίφημο αυτό slow rock του Αντώνη Ρεπάνη με το Στράτο Διονυσίου.

Δύο ζεμπέκι κατουάκι πάνω, εκείνα που δεν λέγονται με τη λίτσα διαμάντη και γλυκό φαρμάκι με τη γιώτα λίδια από το 1968.

0: Αφού μου αρέσει τελείως.
1: Εγώ δεν ξέρω, έχω φωλές πάντως.
0: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
2: Όχι δύο, τρεις.
3: Και από τις παραγγελίες του χτες σε αυτές του σήμερα είναι τα παιδιά από την Πάτρα και από το δίσκο τους Αχαρνών 77, τότε που στο μόνιμο μαγαζί, το παλιό, ο παλιός Τζίμις, κάνανε πάταγο και βέβαια οι δίσκοι τους σημείωναν εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις.

Τελευταίο τραγούδι για σήμερα, οι αλήθειες του Στέλιου Διαχειρός, Αντώνη Βαρδί και Σαράντι Αλιβιζάτου. Οι στιγμές και ο Κώστας Μπαλαχούτης και πάλι μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Για χαρά σε όλους, στην Ελλάς του 2000.

0: μετά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαβ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε, Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λάμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
1: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
6: Σε αυτή την πόλη.
7: Σε αυτή την πόλη.
6: Ακούμε Ρυθμός Radio.
8: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμός.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: μετά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
2: Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
2: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της μέρας.
0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Θα βγω να πιω στο πρωί και σπίτι δεν θα πω. Παρέα με τους φίλους μου θα βγω και θα τα σπώ.
3: Ρυθμός Radio.
0: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Διαταγάς.
5: Πετρά.

0: Σου στο μύτη μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
0: Κάτι ελαφρύ δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο σπλέιτ.
1: Με κοτόπουλο?
0: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
1: Αν υπάρχει.
0: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τι πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
1: Μόνο αυτά?
0: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Σε αυτή την πόλη.
6: Σε αυτή την πόλη.
5: Ακούμε Ρυθμός Radio.
7: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
5: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
1: Σε αυτή την πόλη,
3: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

πουθενά, ζωή βασανισμένη. Σκοτάδι κρύο και βαθύ, τα μάτια που έχουν σβήσει, χωρίς κουράγιο κι αγκαλιά,

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
2: Τόσα καλοκαίρια.
1: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-9699-3333 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Μαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κάνω μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.

0: Ελλάδα, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
0: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
1: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
0: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
1: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
0: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
2: Σε αυτή την πόλη.
3: Σε αυτή την πόλη.
2: Ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Στη Μελβούνι, ακούς Ρυθμό.
2: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Σε αυτή την πόλη.
6: Σε αυτή την πόλη.
5: Ακούμε Ρυθμός Radio.
7: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
5: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία. Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κύριε, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη ακούμε Ρυθμός Radio.
8: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

0: Πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
3: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια. Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίμι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
4: Τόσα καλοκαίρια
3: υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-9699-3333 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
1: Σε αυτή την πόλη,
5: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
6: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω στο μύτη μια απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property
4: με τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια,

0: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
0: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
0: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
2: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Σε αυτή την πόλη,
4: σε αυτή την πόλη
3: ακούμε Ρυθμός Radio.
5: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
3: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Ήρθε η ώρα να μπει στον παλμό της Μεγάλης Κερκίδας. Η Μεγάλη Κερκίδα ξεκινάει τώρα.
3: Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Κατσιφάρας, ο Νίκος Κομνηνάκης και οι συνεργάτες.

0: Κυρίες Δεσποινές και κύριοι φίλοι και φίλες του Ρυθμός Radio, καλησπέρα σας. Κυριακή, να είμαστε πάλι εδώ, 17 Μαΐου 2026. 7 και 2 λέει το ρολόι μας. Στο μικρόφωνο και μόνος στο στούντιο ο Αλέκος Κατσιφάρας, με την βοήθεια των πολύτιμων συνεργατών θα βγει η απόψινή μεγάλη κερκίδα. Χωρίς συνέντευξη σήμερα, αλλά με πολλά ενδιαφέροντα ρεπορτάζ από τον Νίκο Κομινάκη, τον Στέλιο Γεροντάρα και τον Τάκη Σβίγκο. Επίσης στην ενότητα της Ελλάδας για ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, Κώστα Σαρακίνση στη γνωστή ώρα 8:30 και αμέσως μετά Δαμιανός Τζαβέλας. Θα έχουμε όμως σαν guest σήμερα και τον Νίκο Κιτσάκη, μια και το είχαμε υποσχεθεί, να κάνουμε μια αναδρομική κουβέντα για κάτι που θέλει να αναφέρει, που αποτελεί κάτι σαν παγκόσμιο ρεκόρ, με την έννοια ότι φυσικά είναι αναδρομική η αναφορά και θα γίνει αναφορά σε μία από τις μεγάλες αθλητικές εφημερίδες που είχε κάποτε εδώ η παροικία μας. Αυτά λίγο αργότερα. Για την ώρα εγώ απλά να πω ότι έγιναν οι ημιτελικοί και πλέον η δεύτερη ημιτελική, και πλέον τώρα είναι γνωστό το ζευγάρι που θα διεκδικήσει το φετινό πρωτάθλημα στην A-League, όπου έγιναν οι εκπλήξεις. Δεν πέρασε ούτε το Newcastle που στέφθηκε πρέμιερ της φετινής σεζόν και νταμπλούχα, καθώς ήταν και η ομάδα που κατέκτησε το Australia Cup. Στην διαδικασία όμως των ημιτελικών ιτήθηκε στα πέναλτι από την Sydney FC στο Newcastle, ενώ στο άλλο παιχνίδι η Auckland έκανε πανηγύρι στο Adelaide, επικράτησε της United με 0-3. Έτσι λοιπόν ο φετινός τελικός θα είναι ανάμεσα στην Auckland και την Sydney FC, παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο Go Media Stadium στο Auckland, χωρητικότητας 25.000 θεατών, και βέβαια θα δούμε αν πραγματικά η Auckland θα κατακτήσει ή μια ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία θα κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα Αυστραλίας. Σίγουρα θα υπάρχουν αναφορές κυρίως από τον Νίκο Κομινάκη αλλά και τον Τάκη Σβίγκο για ό,τι αφορά το εθνικό πρωτάθλημα της χώρας. Βέβαια υπάρχει και το και η διοργάνωση όπου συμμετέχει η South Melbourne Ελλάς, η οποία δεν είχε αγωνιστική δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες μετά τις διπλές νίκες που είχε φυσικά στο πρώτο μάτς με την Auckland και μετέπειτα με την Μπούλα με σκορ 4-2. Πλέον γνωρίζει ότι η αντίπαλός της θα είναι η Vanuatu United, η οποία νωρίτερα σε αγώνα μπαράζ επικράτησε τη Μπούλα στην διαδικασία της παράτασης. Ενώ στο άλλο παιχνίδι θα έχουμε την Auckland να αντιμετωπίζει την South Island United. Αγώνες που θα γίνουν στη Νέα Ζηλανδία αυτή την Τετάρτη, οι ημιτελικοί έχουν οριστεί. Το παιχνίδι της Ελλάδας που ενδιαφέρει σίγουρα περισσότερο θα αρχίσει στις 11:30 το πρωί της Τετάρτης, ενώ ακολουθεί ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στην Auckland FC και την South Island. Αυτά για το OFC Pro League. Τώρα να πάμε στο National Premier League, που έχει σίγουρα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όλους εσάς που είστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή, όπου μένει ο αγώνας στη South Melbourne με την George Cross αύριο στο Lakeside 7:30, με την Ελλάδα βέβαια να αγωνίζεται με ομάδα νέων στο μάτς αυτό, για να ολοκληρώσει την φάση του πρώτου γύρου, όπου συμπληρώθηκαν 13 αγώνες και μένει αυτό το μάτς για να κλείσει ο κύκλος του πρώτου γύρου, ο αγωνιστικός κύκλος του πρώτου γύρου, όπου βέβαια το Auckland, παρά την απώλεια βαθμών που είχε στο Dandenong, κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα κορυφής με 27 βαθμούς, είναι αυτό που λέμε πρωταθλήτρια χειμώνα. Για να ακολουθεί στην δεύτερη θέση η Hume City, η οποία στο μάτς κορυφής με την Avondale επικράτησε με σκορ 3-0. Απόλυα για τον Αλέξανδρο που ήρθε ισόπαλος στο γήπεδο του Kingston Heath με την Bentley Greens, σκορ 2-2. Αυτά κάπως συγκροτούν την εικόνα της 13ης αγωνιστικής, ενώ η Melbourne City συνεχίζει τον ακάθεκτο ρόλο της, πάει από νίκη σε νίκη, τρίτη συνεχόμενη τρίτο συνεχόμενο μάτς για τους νέους πολίτες, όπου επικράτησαν με 0-3 στο Green Gully. Θα μας δώσει ο Νίκος Κομινάκης από στιγμή σε στιγμή την πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων. Βέβαια, να πούμε ότι ο Ηρακλής έχασε για πρώτη φορά το προβάδισμά του στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της VPL 1, καθώς δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο στο κρίσιμο μάτς με τον Μπουλίν που έγινε στο John Cain. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Melbourne Knights, που και αυτή μετρά τρία συνεχόμενα νικηφόρα μάτς, να με σκορ 4-0 επί της Eltham να σκαρφαλώσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα εφέτος στην VPL 1. Ενώ βέβαια στην VPL 2 η Malvern City συνεχίζει το σερί της με 11 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και πλέον βλέπει μόνο με κιάλια τους πιο κάτω στην βαθμολογία της VPL 2. Υπάρχουν state leagues, όλα αυτά έχουν συγκεντρωθεί από τον Νίκο Κομινάκη, όπου θα τον ακούσουμε από στιγμή σε στιγμή. Και βέβαια να πούμε ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον Κώστα Σαρακίντση, καθώς βέβαια το μεγάλο γεγονός είναι ότι η ΑΕΚ στέφτηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος. Πολλά συγχαρητήρια στην Ένωση που επανήλθε στην κορυφή κατακτώντας αυτό το πρωτάθλημα μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με το 1-1 του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. Σίγουρα κύριο ρόλο, και θα είναι θέμα συζήτηση με τον Δαμιανό Τζαβέλα, είναι η Ευρωλίγκα, όπου η Βαλένθια έδειξε απίστευτο χαρακτήρα στην σειρά αγώνων της με τον Παναθηναϊκό, και παρά ότι βρέθηκε στο σκορ 0-2 έχοντας 2 ήττες στην έδρα της, γύρισε τα παιχνίδια και πήρε το 5ο καθοριστικό μάτς στη Βαλένθια, και μάλιστα με εύκολο σκορ, και έτσι η Βαλένθια θα έρθει στο ΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός εκτός Final Four, με τον Ολυμπιακό και την Φενέρα, αλλά και την Ρεάλ θα διεκδικήσουν την φετινή Ευρωλίγκα. Αυτά, φίλοι μου, εν ολίγης. Εμείς, χωρίς χρονοτριβή, να περάσουμε στον Νίκο Κομινάκη, όπου θα τον καλέσουμε για να δούμε την πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων, αλλά σίγουρα θα σταθούμε και στην Εθνική Αυστραλίας, καθώς δεν ξέρω να το έχετε πάρει είδηση, το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο του 2026 ξεκινά σε λιγότερο από 4 εβδομάδες. Μένουν 4 εβδομάδες και λιγότερο δηλαδή για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, που θα διεξαχθεί στην Κεντρική Αμερική. Από κοινού διοργανωτές είναι η Αμερική, το Μεξικό και ο Καναδάς. Θα έχει κάποιες λεπτομέρειες που θα μας αναφέρει ο Νίκος Κομινάκης, αφού πρώτα τον ακούσουμε στην πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων για τα πρωταθλήματα Αυστραλίας. Ο Νίκος Κομινάκης είναι στη γραμμή και τον καλοδεχόμαστε. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Ρυθμού.
0: Ωραία, λοιπόν, χωρίς χρονοτριβή, ξεκινάμε με αποτελέσματα. Αν θέλεις, A-League, OFC, NPL και βέβαια VPL, State Leagues.
1: Ναι, είχαμε τους ημιτελικούς του A-League, όπως ανέφερες, όπου είδαμε ότι τα δύο φαβορί δεν κερδίσανε και δεν περάσανε στον τελικό του A-League. Όσον αφορά τα αποτελέσματα...
0: Να δούμε τα αποτελέσματα απλά και μετά να κάνουμε τα
1: σχόλια. Ναι. Ναι. Όπου είχαμε στους ημιτελικούς Adelaide United Auckland FC 0-3, μεγάλη σπουδαία νίκη για την ομάδα της Auckland, η οποία κέρδισε εκτός έδρας την Αδελαίδα, μέσα στην Αδελαίδα. Και στο άλλο παιχνίδι είχαμε Newcastle Jets Sydney FC 1-1, το παιχνίδι πήγε στην παράταση, παρέμεινε το 1-1 και προκρίθηκε η ομάδα της Sydney FC στην διαδικασία των πέναλτι, όπου είχαμε δύο χαμένα πέναλτι της Newcastle, του Κώστα Γκρόσο και του Μπερτουντσέλου, που δυστυχώς δώσανε την νίκη στην ομάδα της Sydney FC. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα, 6 και 4, στο Mount Smart Stadium, στο Auckland, θα γίνει ο μεγάλος τελικός του A-League, όπου ανάμεσα στην Auckland FC και τη Sydney FC. Να προχωρήσουμε μεσοβδόμαδα πριν πάμε στα NPL. Αλέκο, δεν ξέρω, είχαμε και μεσοβδόμαδα αγώνες Dockery Cup για την έκτο γύρο.
0: Πιο μετά. Ας πάμε τώρα, αν δεν έχεις τα OFC, τα ανέφερα πριν, ας πάμε κατευθείαν στο NPL.
1: Okay, πάμε στο NPL, όπου είχαμε ενδιαφέρον αναμετρήσεις. Είχαμε Green Gully, Melbourne City, Neon 1-3. Dandenong City, Oakley, Cannons 1-1. Σκόρα για την ομάδα του Oakley, ο Sinclair, ενώ την εσωφάριση της Dandenong City στο 90 από τον Jack Webster. Μπόρεσε και έκλειψε το βαθμό η ομάδα της Dandenong City στις καθυστερήσεις. Στο άλλο ντέρμπι, Παγκύπριος Αλέξανδρος 2-2, ενώ προηγήθηκε στο ημίχρονο η ομάδα του Παγκυπρίου με 1-0 με γκολ του Μάκη Πετρά. Η ομάδα του Αλεξάνδρου κατάφερε και το γύρισε με σκόρα των Μαγκάουν και το Χάμπετ στο 58, ήταν 1-2, ενώ στο 77 με πέναλτι του Πετράτου ισοφάρισε η ομάδα του Παγκυπρίου, έτσι Παγκύπριος Αλέξανδρος 2-2. Στα άλλα παιχνίδια, Hume City Avondale 3-0, Dandenong Thunder St. Albans 2-2, και εδώ είναι η έκπληξη, Αλέκο. Altona Magic, Preston Lions, στο ντέρμπι των Σκοπίων. Altona Magic, Preston Lions 1-0. Κακή απόδοση από την ομάδα της Preston Lions. Δίκαια πήρε το τρίποντο η ομάδα της Altona Magic. Και όπως ανέφερες, αύριο το βράδυ κλείνει η 13η αγωνιστική στο Lakeside με το παιχνίδι στις 7.30 ώρα ανάμεσα στην Ελλάς και την George Cross, και έτσι κλείνει ο πρώτος γύρος.
0: Ωραία, να πάμε στο VPL1 και να δούμε απλά τα αποτελέσματα και μετά να κάνουμε το σχολιασμό. Ξεκινάμε.
1: Okay. Northcote City Ηρακλής, Bulleen 1-1, Melbourne Knights, Eltham Redbacks 4-0, Port Melbourne, Νέα Ελλάς, Melbourne Victory Neon 1-3, North Sunshine Eagles, Western United Neon 3-2, Manningham Blues, Brunswick Juventus 1-0, North Geelong, Langwarrin 2-4, Melbourne Serbia, Brunswick City Leonidas 2-1. Πάμε και στην VPL 2, όπου είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Nunawading City, Whittlesea United 0-2. Kingston City, Eastern Lions 0-4. Werribee City, Malvern 0-1. Essendon Royals, Moreland City 3-1. Box Hill Pythagoras, Goulburn Valley Suns 1-2. Bayside Argonautas, Springvale White Eagles 0-2. Και Altona City, Kilo Park 0-1. Πάμε και στις αγώνες του State League. Στην State League 1, στο βορειοδυτικό όμιλο, είχαμε Altona East, Pascaval 3-2. Upfield, Western Suburbs, Panellinios 2-1. Ballarat City, Clifton Hill 1-0. Lalo United, Yarraville Doxa 1-0. Και Sydenham Park, West Vale Olympic 5-0. Στην αντίθετη όχθη και στον νοτιοανατολικό όμιλο είχαμε Boroondara, South Springvale 4-4. Το εσωφάρισε το παιχνίδι η Boroondara στο 94. Μέχρι το 94 είχε την νίκη η ομάδα του Άρη. State League 2, Northwest, Williamstown, Mill Park 0-0. State League 2, South East, Chisholm, Peninsula Strikers 5-3. Και Moorabbin, Waverley City 2-1. Στην State League 3, South East, Bentley Cobras, Elwood City 0-1. State League 4, Northwest, είχαμε Keon Park, Watsonia Heights 1-1. West Preston Andagoras, Sebastopol Vikings 3-0. Στην State League 4, South East, είχαμε Greater Dandenong, East Q 0-3. Και στην State League 5, North West, είχαμε Meadow Park, Darabin United Apollon 2-5.
0: Ωραία, και να σταθούμε τώρα και στο Doherty Cup, να δούμε ποιοι πέρασαν.
1: Ναι, είχαμε μεσοβδόμαδα αγώνες και έγινε και κλήρωση την Τετάρτη. Να δώσουμε γρήγορα τους αγώνες. Είχαμε Boxy ο Πυθαγόρας Brunswick Juventus 0-1, Avondale Brunswick City Leonidas 4-0, Bentley Grains Παγκύπριος Northcote City Ηρακλής 3-0, Altona East Park Αλέξανδρος 0-3, Unihill Eagles Preston Lions 0-2, Goulburn Valley Suns Eastern Lions 2-1, North Sunshine Eagles Eltham Redbacks 4-2, Bulleen Lions Port Melbourne Neolas 6-0, Williamstown George Cross 1-2, προηγήθηκε η ομάδα της Williamstown σε εκείνο το παιχνίδι, και St. Albans Oakley Cannons 0-2. Την Τετάρτη έγινε και η κλήρωση για τον 7ο γύρο του Dockery Cup.
0: Είναι ο κρίσιμος γύρος που δίνει και τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια για την τελική φάση του κυρίως ταμπλό του Australia Cup. Έχω μια εντύπωση δηλαδή.
1: Και τις ημιτελικές φάσεις του Dockery Cup. Τα ζευγάρια βγήκανε ως εξής. Αλέξανδρος Bentley Grains στο Olympic Village. Πιθανόν να γίνουν, οι αγώνες θα γίνουν 26-27 Μαΐου. Πιθανόν να γίνει 26 Μαΐου. Goulburn Valley Suns Bulleen Lions. Preston Lions George Cross, δύο ομάδες του NPL και εκεί ξανά. Brunswick Juventus Oakley Cannons και North Sunshine Eagles Armidale. Να αναφέρουμε ότι ο νικητής από τα ζευγάρια Goulburn Valley Suns, Bulleen Lions και Brunswick Juventus Oakley Cannons, οι νικητές των δύο αγώνων αυτών θα δώσουν και αγώνα μπαράζ για να δούμε ποιος θα πάρει τη τέταρτη θέση στην ημιτελική φάση του Dockery Cup και την θέση για την Αυστραλιανή για το Αυστραλιανό κύπελο. Οπότε Goulburn Valley Suns Bulleen Lions και Brunswick Juventus Oakley Cannons θα είναι οι δύο αγώνες οι νικητές αυτών των αγώνων θα δώσουν ένα επιπλέον αγώνα μπαράζ για να μπουν στην ημιτελική φάση του Dockery Cup και του Αυστραλιανού κύπελου.
0: Μισό λεπτό. Για το Αυστραλιανό κύπελο πόσα είναι τα εισιτήρια από τη Βικτόρια?
1: Τέσσερα.
0: Και είναι πέντε τα ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Γιατί την πέμπτη θέση την πήρε η Ελλάς ως νικήτρια του Australian Championship.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Κατάλαβα, ναι. Τέλος πάντων, ωραία, προχωράμε.
1: Ναι, αυτά όσον αφορά A-League, NPL, BPL και State Leagues και Dockery Cup. Η εθνική, ας μιλήσουμε λίγο για την εθνική. Μάλλον πριν ξεκινήσουμε για την εθνική, να αναφέρουμε ότι και χθες είχαμε τον μεγάλο τελικό A-League γυναικών, όπου η ομάδα της Melbourne City κατάφερε και έκανε το double, δηλαδή Premiership και Championship. Στο χθεσινό παιχνίδι με την Wellington Phoenix επικράτησε της Wellington Phoenix με 3-1, ενώ προηγήθηκε με 3-0 στο ημίχρονο. Η Wellington Phoenix προσπάθησε πάρα πολύ να το γυρίσει το παιχνίδι, το μείωσε στο 3-1, δυστυχώς δεν μπόρεσε να το γυρίσει το παιχνίδι. Έτσι η ομάδα της Melbourne City νικήτρια γυναικών της νέας Melbourne City γυναικήτρια Championship και Premiership Double. Συγχαρητήρια στα κορίτσια της Melbourne City.
0: Ωραία λοιπόν. Μόνο να κάνουμε μια παρένθεση για το Ντόκερ, τι είναι γνωστά τα ημιτελικά ζευγάρια ή θα γίνει και κλήρωση? Δηλαδή είναι γνωστό αν θα όποιος προκριθεί ανάμεσα στο μάτς Αλέξανδρος Μπέντλεϊ με ποιον θα αγωνιστεί?
1: Θα γίνει μετά κλήρωση.
0: Θα γίνει κλήρωση. Αυτό που είναι γνωστό πάντως είναι ότι το Όκλι με την Γιουβέντους και η Κόλμπουρν Βάλι με την Μπουλίν, οι νικήτριες θα χρειαστεί να παίξουν και δεύτερο μάτς.
1: Αγώνα μπαράζ.
0: Για το ποια θα μπει στην τετράδα. Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ωραία. Μπράβο και στη Melbourne City. Πήρε το. Για το A-League λίγο πολύ τα είπαμε. Ο τελικός θα γίνει στο Auckland. Είναι την άλλη.
1: Ναι, το άλλο Σάββατο, 6 και 4.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Στο Mount Smart Stadium στο Auckland.
0: Να σταθούμε στην Εθνική Αυστραλίας, γιατί σίγουρα πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Τέσσερις εβδομάδες, λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες μένουν για την έναρξη.
1: 26 ημέρες, Αλέκο, όχι ότι μετράω. Όχι ότι μετράω για το Μουντιάλ, αλλά 26 ημέρες μείνανε.
0: Και οι ώρες είναι λίγο πολύ γνωστές πλέον. Είναι 5 το πρωί, υπάρχει και μάτς 3 το πρωί. Σαν να είδα ένα ότι γίνεται 3 το πρωί. Όλα τα άλλα μάτς είναι 5 το πρωί, τουλάχιστον στα group stages, και μετά τα παιχνίδια είναι 10, 11, υπάρχει παιχνίδι και στις 2. Άρα θα δούμε το Μουντιάλ με το φως της ημέρας, με εξαίρεση το μάτς που ξεκινάει 5, τα άλλα δύο μάτς θα είναι πρωί, πρωινές ώρες για εμάς εδώ στη Μελβούνη, στο Σίδνεϊ, στο Queensland, στο Perth τώρα δεν ξέρω, αλλά ναι.
1: Όποτε θα χρειαστεί να πάρουμε άδεια από τις δουλειές μας για αυτές τις μέρες, τουλάχιστον που πέσει η εθνική, η Socceroos, για να δούμε τα τρία παιχνίδια. Να πούμε για τους Socceroos ότι ο προπονητής ο Τάνι Πόποβιτς έχει ήδη ξεκινήσει η ομάδα, έχουνε πάει σε camp στην Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν πάει μερικοί παίχτες των Socceroos, όπως ο Isaac Page, ο Mitch Duke, ο Adrian Hrustic, Nestori Irakunda, Matthew Leckie, Harry Suter, Mohamed Turay. Έχει, ας πούμε, μερικούς παίχτες ήδη στο camp των Socceroos. Οι υπόλοιποι παίχτες θα έρθουν τις επόμενες εβδομάδες, μόλις τελειώσουν με τα δικά τους πρωταθλήματα. Όσο θα είναι στην Αμερική, η ομάδα της, η εθνική της Socceroos, θα δώσει και ένα φιλικό παιχνίδι, στις δύο φιλικά παιχνίδια πριν της έναρξη της των group stages. Το πρώτο φιλικό παιχνίδι θα γίνει στις 31 Μαΐου ανάμεσα Μεξικό και Αυστραλία. Αυτό θα γίνει στο Rose Bowl Pasadena, στο Los Angeles, όπου στη Los Angeles υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος πληθυσμός από το Μεξικό, και αναμένεται να γίνει sold out αυτό το παιχνίδι, να έχει πάρα πολύ προέλευση κόσμο, φιλάθλων σε εκείνο το παιχνίδι. Αμέσως μετά αυτό το παιχνίδι η ομάδα θα πάει στο Oakland, για να θα είναι το base camp εκεί στο Oakland in California, και στις 2 Ιουνίου θα ανακοινωθεί η αποστολή της εθνικής για το World Cup. Μετά στις 7 Ιουνίου θα παίξει δεύτερο φιλικό με την Ελβετία στο San Diego. Και μετά ξεκινάει οι πρώτοι αγώνες, όπου θα γίνουν 14, 20 και 26 Ιουνίου εναντίον Τουρκία, Αμερικής και Παραγουάης, για την φάση των group stage.
0: Και εδώ να δώσουμε και τις ώρες. Στις 2 η ώρα θα είναι το παιχνίδι της Αυστραλίας με την Τουρκία. Είναι το ενακτήριο επίσημο μάτς στο παγκόσμιο κύπελο του 26. Αυστραλία-Τουρκία στις 2. Το επόμενο μάτς είναι ορισμένο για τις 20 του μήνα, Ιούνι. 5 η ώρα το πρωί, ανάμεσα στην Αμερική, την Οικοδέσποινα τέλος πάντων, και την Αυστραλία. Ενώ το τρίτο μάτς με την Παραγουάη είναι ορισμένο να διεξαχθεί στις 26 του Ιούνιου και θα διεξαχθεί στις 12 το μεσημέρι. Ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να συμπληρώσουμε για ό,τι αφορά την εθνική, και υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όχι, απλώς ότι, εντάξει, η εθνική έχει ήδη φτάσει, όπως λέει, φτάσει στην Φλόριντα, στη Σαρασάτα στο Φλόριντα, μαζί με ορισμένους παίχτες. Η υπόλοιπη αποστολή θα φτάσει τις επόμενες εβδομάδες. Εκεί ο προπονητής, ο Τάνι Πόποβιτς, ποιοι θα μείνουν στην αποστολή, οποία θα γίνει η ανακοίνωση στις 2 Ιουνίου. Αλλά πριν γίνει η ανακοίνωση αυτή, θα γίνει στις 31 Μαΐου ο πρώτος φιλικός ανάμεσα Αυστραλία και Μεξικό στο Rose Bowl στο Pasadena, Los Angeles.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Μια πολύ γρήγορη αναφορά στο NPL. Έχουμε σε λίγο Στέλιο Γεροντάρα, Τάκης Βίγκο, που θα Δώσουμε, ναι. Θα δώσω τα περισσότερα. Αλλά βέβαια, αν θέλεις και αργότερα, μπορούμε να συνδεθούμε και πάλι μαζί σου για να δούμε το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής στα πολιτιακά μας. Αν θέλεις, σε δύο λεπτά, έτσι να δώσουμε λίγο μια εικόνα, να δώσεις μια εικόνα για το πώς είδες την 13η αγωνιστική.
1: Ναι, κοίταξε, θα μιλήσω, εντάξει, αυτό που με ξάφνιασε, το αποτέλεσμα που με ξάφνιασε ήταν η νίκη της Altona Magic επί της Preston Lions, απώλεια βαθμών για την ομάδα της Preston. Ο προπονητής ο Ζαρ Μαρκόφσκι δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από την ομάδα του, όπως δήλωσε, ας πούμε, και στα social media, ότι η δίκαια ομάδα της Altona Magic πήρε το τρίποντο. Ήταν αυτό που με ξάφνισε. Είχαμε και την παρέτηση του προπονητή της Den Nong Thunder, το Adam Pirik, από την Den Nong Thunder.
0: Αυτό λίγο πολύ το είχαμε σχολιάσει και την περασμένη εβδομάδα θα γινόταν.
1: Βέβαια,
0: υπόθηκε ότι ακούστηκε σαν ράδιο αρβίλα είδηση ότι ίσως να πάει κάπου ο Πίντικ. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, όλα δείχνουν ότι θα πάει στο Κρυγκάλι, λες.
1: Αλλά αυτό, κοίταξε, Αλέκο, αυτό που ξέρω ότι, δηλαδή, ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην ομάδα της Den Nong Thunder και δεν ξέρω εάν θα μπορέσει να καταφέρει να μην υποβιβαστεί. Από ό,τι ακούγεται, ότι υπάρχουν προβλήματα εξοδιοικητικά στην Den Nong Thunder. Και δηλαδή θα χρειαστεί να δούμε, να προσέξουμε λίγο το τι θα γίνει. Ενώ είδαμε ότι το επόμενο παιχνίδι είναι με την ομάδα νέων, με τις Melbourne City. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα της Den Nong Thunder. Είχαμε και το μεγάλο παιχνίδι στο Kingston Heath. Να μιλήσω, Kingston Heath, ας μιλήσω τέλειος για το παιχνίδι του Oakley. Στο Kingston Heath, ανάμεσα στον Παγκύπριο και τον Αλέξανδρο, όπου το παιχνίδι τελείωσε ισόπαλο 2-2. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν καλό ποιοτικά στο πρώτο ημίχρονο, και οι δύο ομάδες δεν παίξανε καλό ποδόσφαιρο. Η ομάδα του Παγκυπρίου είχε στήσει ο προπονητής ο Γιώργος ο Κατσάκης να αμυνθεί και να αμυνθεί πάρα πολύ καλά και να χτυπήσει την ομάδα του Αλεξάνδρου στην αντεπίθεση, κάτι που το κατάφερε πάρα πολύ επιτυχημένα, γιατί βρέθηκε να προηγείται με τον Μάκη Πετράτου στο ημίχρονο με 1-0. Η ομάδα του Αλεξάνδρου βγήκε αποφασισμένη και νωρίς μπόρεσε και το γύρισε το παιχνίδι με goals του Χάμπεκ και του Μαγκάουν, ενώ προς το τέλος του παιχνιδιού γίνανε αποφάσεις από τον διαιτητή. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Γιάννης Σουζίσης. Δόθηκε ένα πέναλτι υπέρ της του Παγκυπρίου, που ήταν ένα από αυτά τα πέναλτι που δίνεται, δεν δίνεται. Έγινε ελάχιστη επαφή στον παίχτη του Παγκυπρίου. Άλλοι λένε ότι εντάξει, ήταν εκτός περιοχής, άλλοι λένε εντάξει, ήταν εντός περιοχής. Μια αμφισβητούμενη φάση, τέλος πάντων, δόθηκε το πέναλτι, μπόρεσε και ισοφάρισε η ομάδα του Παγκυπρίου, ενώ 3 λεπτά αργότερα έγινε μια άλλη μεγάλη φάση, την οποία ξανά νομίζω έγινε διαιτητικό λάθος, όπου από σέντρα του παίχτη του Αλεξάνδρου, ο παίχτης του Παγκυπρίου πηδάει με τα χέρια ανοιχμένα, η μπάλα χτυπάει στα χέρια, δεν ούτε ο ποπτής ούτε ο διαιτητής είδε, ας πούμε, αυτή την παράβαση, και έτσι δεν δόθηκε ούτε πέναλτι εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, μας ακούς?
1: Τέλος πάντων, ό,τι και να πεις, το παιχνίδι τερμάτισε ισόπαλο 2-2.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε. Έχουμε και Στέλιο Γεροντάρα σε λίγο, όπου θα κάνουμε μια μεγαλύτερη ανάλυση, αλλά και με τον Τάκη Σβίγκο. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο, και θα σε ακούσουμε αργότερα στο κομμάτι των επόμενων αγωνιστικών για ό,τι αφορά τα πολιτιακά μας πρωταθλήματα.
1: Έγινε, Αλέκο, θα σας ακούω.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να, Νίκο, και εμείς πολύ σύντομη μουσική ενότητα απαραίτητη για να καλέσουμε και τον Στέλιο Κεροντάρα, όπου θα αναλύσουμε μαζί την, το κυρίως το A-League, το μάλλον το NPL και βέβαια και πολλά άλλα. Μείνετε συντονισμένοι με τη Μεγάλη Κερκίδα.

0: θυμηθήκαμε ένα ξεχωριστό τραγούδι από τη δεκαετία του 80. Δεν ξέρω αν θυμίζει και στον Στέλιο κάτι αυτό το τραγούδι του Γιάννη Μιλιώκα με την Αφροδίτη Μάνου. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Λέγκο, καλησπέρα και στους ακροατές του Ρυθμού. Φυσικά και με θυμίζει αυτά τα τραγούδια της εποχής μας, με αυτά μεγαλώσαμε.
0: Και ευτυχώς που μεγαλώσαμε αυτά, γιατί με τα σημερινά...
1: Ναι, γιατί με αυτά που ακούμε σήμερα...
0: Η Eurovision ήταν ένα ακόμα, να μην πούμε βαριά κουβέντα, αλλά μια απόλυτη απογοήτευση, τουλάχιστον για μένα. Για το γούστο μου δεν είναι αυτή η Eurovision, να ξέρεις. Ενώ αισθάνθηκα υπερηφάνεια για την περσινή επιλογή, η φετινή όχι. Με τίποτα και...
1: Μισό γενικώς. Λεπτό, γιατί έχουμε παρεξηγήσει ορεινά πράγματα εμείς εδώ, εμείς, η Ελλάδα. Οι Έλληνες, τέλος πάντων. Λέμε καμιά φορά, πολλές φορές έχεις ακούσει και εσύ, ότι λένε είναι ένα πανηγυράκι, λέει, τραγουδιού. Για κάποιους δεν είναι πανηγύρι. Για κάποιους είναι ένας μουσικός διαγωνισμός. Βέβαια, τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί θα γίνω κακός ή θα με παρεξηγήσουν, γιατί εμπλέκονται πάρα πολλά μέσα στη μέση. Εμπλέκονται πρώτα απ' όλα η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Δεύτερον, εμπλέκεται πολιτικά συμφέροντα. Τρίτον, εμπλέκονται οι γείτονες χώρες και οι φιλίες μεταξύ τους. Βλέψω, όπως και εμείς, ανταλλάσσουμε δωδεκάρια με την Κύπρο. Οι σκανδιναβικές χώρες ανταλλάσσουν τα δωδεκάρια μεταξύ τους. Παρόλα αυτά όμως, άσχετα με το τι είναι σαν διαγωνισμός, υπάρχουν και κάποια τραγούδια τα οποία είναι ποιοτικά.
0: Ναι, έτσι,
1: δηλαδή, εννοώντας, ας πούμε, το τραγούδι της Γαλλίας από μια 17χρονη τενόρο, έτσι, μια κοπελίτσα 17 χρονών η οποία είναι τενόρος και είναι, έβγαλε ένα τραγούδι φοβερό μέσα σε όλο αυτό το καρακατσιλιό, θα έλεγα, το υπόλοιπο, έτσι. Υπήρχαν και άλλα τραγούδια, όπως και στο παρελθόν. Και εμείς έχουμε στείλει καλά τραγούδια και έχουμε στείλει και άσχημα τραγούδια. Όπως για μένα ήταν το φετινό. Δεν αντιπροσωπεύει το φετινό τραγούδι που δεμεί την Ελλάδα.
0: Σίγουρα.
1: Ή την ελληνική νοοτροπία, ή δεν ξέρω τι άλλο. Νομίζω ότι είναι γελίο και μόνο που το λέμε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι το 1000... Ναι, πες μου.
0: Ναι, λέω, κοίταξε, αυτό είναι καταρχήν το πώς το βλέπει ο καθένας. Σίγουρα καταθέτει τη γνώμη σου, εγώ καταθέτω τη δική μου. Νομίζω όμως η κοινή γνώμη συμφωνεί με εμάς.
1: Συμφωνώ με σένα ότι το περσινό ήταν φοβερό τραγούδι.
0: Καλά, ήταν απίστευτο. Ήταν το καλύτερο ίσως που έχουμε στείλει ποτέ, να σας σου έλεγα εγώ.
1: Ναι. Και είχε και κάποια ουσία, κάποια έννοια.
0: Ναι, βέβαια. Okay. Βέβαια. Και είχε και ωραίο ρυθμό, είχε ζωντάνια, είχε χρώμα, είχε... Όλα ήταν τέλεια. Τέλος πάντων, μην αναλωθούμε άλλο με την Eurovision. Εντάξει, πάει αυτό, τέλειωσε. Να δούμε λίγο...
1: Απλά θέλω να σου πω ότι κάποτε η Μαρίζα Κόχ το 76 υπό την απειλή ότι θα την σκοτώσουν,
0: ναι,
1: ότι υπάρχει ελεύθερος σκοπευτής στο στάδιο και θα την πυροβολήσουν πάνω στη σκηνή, γιατί το τραγούδι, το Μυρολόι που έλεγε, δεν θυμάμαι τον τίτλο, το Παναγία μου,
0: Μυρολόι λεγόταν το τραγούδι.
1: Ναι, το Μυρολόι λοιπόν τραγούδαγε, ήταν για την κατοχή της Κύπρου και την είχαν απειλήσει ότι υπάρχει ελεύθερος σκοπευτής. Παρόλα αυτά, με δική της ευθύνη βγήκε και τραγούδησε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα βλέπεις ότι έχουν αλλάξει, δηλαδή το 76, ας πούμε, με κίνδυνο τη ζωή της η Μαρίζα Κόχ βγήκε και τραγούδησε, και τώρα το 26 ο Ακύλας με κίνδυνο της δικής μας ζωής βγήκε και τραγούδησε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήμαρτον, δηλαδή.
0: Σίγουρα. Δεν είναι και το χειρότερο που έχουμε στείλει. Έχουμε στείλει και άλλα μεγάλα
1: υπόλοιπα. Εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Όχι μόνο εμείς, και άλλοι.
0: Ωραία. Ναι, σίγουρα και άλλοι.
1: Λοιπόν,
0: να πάμε τώρα στο... Από πού θέλω να ξεκινήσω.
1: Στο κομμάτι του MPL.
0: Το MPL,
1: να ξεκινήσω από το κομμάτι του MPL. Με ένα παράπονο πάλι, έτσι.
0: Παράπονο από ποιον. Από ποιον σε ποιον.
1: Από μένα προς την Ομοσπονδία, προς τις ομάδες, okay, προς όλους.
0: Βγάλτο, έλα,
1: όπως και την προηγούμενη Παρασκευή, έτσι και αυτή την Παρασκευή, το Oakley με τον Dandenong City, το Bentley με τον Harbert Παρασκευή. Εντάξει. Δεν ξέρω, δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Ξέρεις τι, εδώ η λύση είναι ότι πρέπει να παρέμβει η Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία μπορεί να παρέμβει, αλλά δεν τη βλέπω να παρεμβαίνει σε μεγάλο βαθμό. Ζήτησα από τις ομάδες το πρόγραμμα. Νομίζω δεν πήγε πίσω να τους πει ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να αλλάξει μερικά παιχνίδια να μην είναι όλα Παρασκευή. Νομίζω ότι αυτό είναι σοβαρό.
1: Τι γίνεται, Αλέκο, όμως, ότι...
0: Είναι σοβαρό.
1: Γιατί... Πολύ σοβαρό. Γιατί δεν είναι, ας πούμε, και το North Coast, έπαιζε με τον Μπουλίν και αυτό Παρασκευή.
0: Και αυτό Παρασκευή.
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο το NPL. Είναι και το VPL 1 και το VPL 2. Είναι τα State League που ακολουθεί πολλοί κόσμος στο State League. Όπως, ας πούμε, εγώ την Παρασκευή να σου πω το πρόγραμμά μου. Πήγα να δω Nobel Park, Brandon Park, για τους γνωστούς λόγους, για το παιδί. Φεύγω στο ημίχρονο, έχοντας, λέω, καθαρίσει τον Brandon Park 1-3 το σκορ, χωρίς να μπορεί να περάσει τη σέντρα το Nobel Park, λέω, έχει καθαρίσει, φεύγω, πάω, Oakley, να δω Chisholm. Τα άλλα, τους άλλους δύο. Φεύγω, πάω στο ένα ωραίο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, με ανατροπή γυρίσαν το παιχνίδι, το κερδίσανε 5-3 το Chisholm. Παίρνω τηλέφωνο να μάθω τι έγινε στο άλλο παιχνίδι, έχοντας την εντύπωση ότι έχει καθαρίσει από το ημίχρονο, και ακούω 5-5. Έχω χάσει δηλαδή ένα φανταστικό δεύτερο ημίχρονο στον Brandon Park και το Nobel Park.
0: Σίγουρα.
1: Προσπαθώντας με όλα αυτά να παρακολουθήσω και το Oakley αλλά και το Alexandros Bendy.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα?
0: Έχει καταντήσει η Παρασκευή, η ποδοσφαιρική Κυριακή της Βικτόριας, του ποδοσφαίρου της Αυστραλίας. Ενώ το A-League ξεχωρίζει πάντα ένα παιχνίδι Παρασκευή και μόνο ένα, και χωρίζει τα άλλα μάτς της Λίγκας.
1: Και παίζουμε εσύ σήμερα.
0: Τα χωρίζει Σάββατο και Κυριακή. Κάνει μια ωραία μοιρασιά.
1: Και σήμερα που είχαμε ελεύθερη την Κυριακή μας, παίζουμε εσύ τι να δούμε. Yeah. Τίποτα. Δεν είναι και τίποτα.
0: Εδώ βγαίνουν πολλοί και λένε ότι το μείζον πρόβλημα που πολλοί δεν επιλέγουν την Κυριακή είναι οι αγώνες juniors που δίνουν οι ομάδες. Τα γήπεδα είναι πλέον κατελημένα.
1: Δεν το δέχομαι αυτό, Αλέκο. Αν θέλετε μπορούν να το ρυθμίσουν.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι βολεύει τους ποδοσφαιριστές να παίζουν Παρασκευή γιατί έχουν ένα ελεύθερο Σαββατοκύριακο.
1: Ακριβώς τώρα είπες το σωστό, αυτό. Γιατί οι ποδοσφαιριστές θέλουν να βγουν το βράδυ του Σαββάτου, να ξενυχτήσουν, να πάνε σε διάφορα events που έχουν κανονίσει. Σε κάποιο γάμο, σε κάποια διασκέδαση.
0: Όχι απαραίτητα να ξενυχτήσουν, να έχουν ένα ελεύθερο
1: σώμα. Ναι, να έχουν κάποια υποχρέωση τέλος πάντων. Σίγουρα. Γενική υποχρέωση.
0: Αλλά
1: δεν βολεύει αυτό τις ομάδες.
0: Αυτό όμως, αυτό το σχέδιο δεν βολεύει τον κόσμο. Το ξεκαθαρίζουμε. Δεν βολεύει τον κόσμο.
1: Γι' αυτό είναι και άδεια τα γήπεδα. Γι' αυτό είναι και πολύ άδεια τα γήπεδα. Ο κόσμος δεν μπορεί να γίνει χίλια κομμάτια.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω, θα πει και ο Τάκης, θα το ρωτήσω αργότερα. Αλλά έχω μια εντύπωση ότι ο κόσμος είναι πολύ μειωμένος φέτος. Γενικά.
1: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι, να μου πεις τη γνώμη σου και να μου πεις αν έχω άδικο, έτσι. Εγώ βγαίνω, ας πούμε, και κάνω ένα ρεπορτάζ κυρίως NPL, αλλά κυρίως του Oakley, έτσι. Όταν εμένα μου βάζει το Oakley Παρασκευή βράδυ και εκείνη τη μέρα παίζουν και οι δύο και τα τρία μου παιδιά την ίδια ώρα.
0: Δεν φταίει το Oakley.
1: Εγώ θα προτιμήσω να πάω να δω τα τρία μου παιδιά.
0: Εντάξει, αυτό είναι... Πώς να το πω, την άλλη εβδομάδα μπορεί τα παιδιά να παίζουν με αντίπαλη ομάδα που εκτός έδρας έναν αγώνα που παίζουν.
1: Θα το θέσω κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Εγώ ήθελα να πάω να δω το Αλέξανδρος Μπέντι. Έτσι. Το Μπέντι Αλέξανδρος, ένα από το είπα. Ήθελα να πάω να το δω για διάφορους λόγους. Περίμενα ένα καλό παιχνίδι τέλος πάντων και. Παίζει την ίδια ώρα το Όκλι. Παίζουν την ίδια ώρα κάποιες ομάδες που θέλουμε να δούμε σε μικρότερες κατηγορίες. Τώρα θα μου πεις, και τι θα πάμε, σύμφωνα με το δικό στο πρόγραμμα. Όχι ρε φίλε, αλλά τουλάχιστον το NPL. Μπορείτε να το καθορίσετε και να το φτιάξετε.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα και το άλλο, ότι ξέρεις, βολεύει τον άλλο να μην πάει σε κανένα από τα γήπεδα. Όταν έχει τρεις επιλογές στη γειτονιά του, σου λέει θα κάτσω στο σπίτι και θα έχω τρία παράθυρα ανοιχτά και θα βλέπω και τα τρία μάτς, που λέω λόγος.
1: Πολύ σωστό.
0: Κατάλαβες, και επιλέγει να μην πάει και σε μάτς. Δηλαδή, ενώ αν υπήρχε ένα παιχνίδι στην κάθε γειτονιά ή έστω δύο, να το πούμε και αυτό, θα ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, μην αναλωθούμε πάρα πολύ, γιατί σίγουρα έχουν ενδιαφέρον και αυτά και ο σχολιασμός, ο αγωνιστικός σχολιασμός πλέον. Δεν ξέρω, ας ξεκινήσουμε με το Oakley που στέφτηκε πρωταθλήτρια χειμώνα, είναι ένας άτυπος τίτλος, είναι κάτι που το λέμε πάντα. Δεν έχει καμία σημασία αν θα βγεις πρωταθλητής χειμώνα, αλλά είναι κάτι που είναι άξιο να το αναφέρουμε. Παρά την βαθμολογική απώλεια στον τέταρτο, το ρεζουμέ όσο είδες είναι ότι το Oakley άξιζε κάτι καλύτερο, ήταν δίκαια η ισοπαλία? Ποια είναι η δική σου εκτίμηση?
1: Όχι. Νομίζω ότι δεν άξιζε καν να πάρει την ισοπαλία το Oakley. Χάθηκαν με ευκαιρίες αρκετές, αλλά η εμφάνισή του ήταν μέτρια. Το Dandenong City έχασε και πέναλτι. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί από νωρίς με ένα 0, αλλά απέκρουσε ο τερματοφύλακας. στη συνέχεια πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, πέτυχε τον γκολ, ένα σουτ έξω από την περιοχή στη γωνία. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι μοιράστηκε, το Όκλι δεν κυνήγησε το δεύτερο γκολ, δεν κυνήγησε με πάθος εννοώ το δεύτερο γκολ. Του βγήκανε κάποιες φάσεις, δεν μπόρεσε να σκοράρει και στο τέλος έγινε η ισοφάριση από τον Τάντερο Σίτι. Τα λεπτά, τα 8-9 λεπτά που απομένανε πλέον για μένα ήταν διαδικαστικά. Φαινόταν ότι το παιχνίδι θα μείνει στη μοιρασιά στο 1-1. Δεν ξέρω βέβαια
0: δεν θεωρείται απαραίτητα, ένα κακό αποτέλεσμα. Μη μας γελά η βαθμολογική θέση της Dendron City.
1: Όχι, δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Είναι καλή ομάδα.
0: Η βαθμολογική θέση της Dendron City θα έπρεπε να έχει 4 επιπλέον βαθμούς λόγω της τιμωρίας της. Αλλά σίγουρα η περσινή φιναλή του πρωταθλήματος Αυστραλίας και με προπονητή έναν αξιόλογο άνθρωπο, τον Νίκο Τόλιο, έχει ένα ποιοτικό σύνολο. Δεν έχει βρει τα βήματά της. Και νομίζω ότι κάποια παιχνίδια της έχουν φύγει άδικα. Πιστεύω ότι η βαθμολογική της θέση είναι πολύ πιο υψηλότερη και το παιχνίδι εκφύσεως δεν θεωρήθηκε εύκολο. Η έξοδος του Όκλι στο Ντέντενο. Πάντως το σερί των 5 νικών, η αλήθεια είναι ότι σταμάτησε στο γήπεδο της Χάιντουκ. Πάντως θεωρείται επίσης θετικό το γεγονός ότι το Όκλι διατηρεί το προβάδισμά του. Αυτό που μας δημιουργεί μια έκπληξη
1: είναι
0: ότι στη δεύτερη θέση καρφάλωσε η Hume City και σίγουρα το παιχνίδι σχολιασμού είναι το 3-0 της Hume επί της Avondale. Αυτό είναι ένα
1: χαρακτηριστικό. Πάμε σε αυτό, θα σου πω. Νομίζω ότι θεωρείται, όπως είπες και σε ένα καλό αποτέλεσμα του Όκλι. Νομίζω ότι θα δώσω έτσι μια ραδιοαρβίλα πάλι.
0: Πάλι ακούγεται. Ναι, η περασμένη δεν φαίνεται να βγαίνει πάντως. Η περασμένη δεν βγαίνει.
1: Άκουσα να σου πω. Δεν μπορείς να τα διασταυρώσεις αυτά, αν δεν γίνεται.
0: Να μην το λες αρβίλα, να το λες ότι έχει ακουστεί στα πηγάδια, στα γήπεδα. Α, έχει απλά
1: στην Ελλάδα το λέμε ράδιο αρβίλα από το στρατό. Ότι το τόσο, ας πούμε, το κάνουμε τόσο και μεταφέρεται αλλιώς.
0: Αλλά όταν λες, όταν την είδηση που ετοιμάζεις να πεις τη λες ράδιο αρβίλα, δεν της δίνεις πιστικότητα. Ίσως χωράει μια
1: άλλη. Ράδιο αρβίλα σημαίνει ότι πηγαίνει από αρβίλα σε αρβίλα στο στρατό. Δηλαδή αυτό είναι το ιδιαίτερο. Ότι πάει από αρβίλα σε αρβίλα, το μεταφέρει δηλαδή από στρατιώτη σε στρατιώτη και στο τέλος είναι αυτό που λέμε το χαλασμένο τηλέφωνο.
0: Ωραία, τέλος πάντων.
1: Εγώ θα το πω και ας πέσει στο κενό, θα φανεί το καλοκαίρι. Γιατί αυτές οι δύο ομάδες έχουν μια σύνδεση η οποία θα μετατραπεί πιθανώς σε αποσύνδεση. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Το καλοκαίρι θα δούμε αν θα υπάρχει κάποια αποσύνδεση αυτών των δύο ομάδων.
0: Μάλιστα. Δεν θες να πεις περισσότερα.
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ να ρωτήσω.
1: Όχι, καλύτερα να μην ρωτήσεις. Γιατί νομίζω σου έχω αναφέρει και αν σκεφτείς λίγο θα το καταλάβεις. Ξέρεις τι είναι. Και δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε.
0: Το αφήνουμε εκεί. Γιατί δεν είναι ωραίο να ακούγονται και αυτά τα πράγματα μέσα.
1: Όχι, απλά είναι ωραίο να βάζεις όμως
0: τον κόσμο σε quiz.
1: Τον κόσμο έτσι λίγο σε σκέψεις. Τι είναι αυτό τώρα που θα γίνει το καλοκαίρι.
0: Τι μας λέει τώρα γεροντάρας, ναι. Λοιπόν, οκ. Άσε να φανεί και εδώ είμαστε το Σεπτέμβριο. Θα αποκαλυφθεί αν αυτό που έχει στο μυαλό σου και ουσιαστικά είναι σαν να μην είπες και τίποτα. Αν και είπες κάτι, αλλά ναι, δεν έδωσες να. Έδωσες, ρε παιδί μου, στο quiz ένα νουμεράκι και λείπουν άλλα 5. Κάπως έτσι. Λοιπόν, ας το αφήσουμε εκεί.
1: Ίσως στην πορεία του πρωταθλήματος να σου δώσω κι άλλο νουμεράκι.
0: Εντάξει,
1: κάνουμε 2-5.
0: Ωραία. Η Hume City στην δεύτερη
1: το
0: θέση.
1: Hume City.
0: Ναι.
1: Το Hume City ήταν 38 το αποτέλεσμα, γιατί ήταν απέναντι στο Avondale, σε μια ομάδα η οποία καθεξοχήν σκοράρει και σκοράρει κατά ρηπάς, δεν κατάφερε να πετύχει γκολ στο Hume City, το οποίο έχει δεχτεί γκολ σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πάλι με το Avondale και αν ήταν τυχαίο αυτό το αποτέλεσμα, αλλά πράγματι όμως για το Hume City ήταν εντυπωσιακό. Ναι. Το 3-0.
0: Εντυπωσιακό η έκταση του σκορ. Βέβαια εντυπωσιακή είναι και η νίκη της Αλτόνα επί της Πρέστον στο δικό τους
1: αυτό derby, είναι κάτι που δεν το περίμενα derby.
0: Ναι, και εγώ δεν το περίμενα, αλλά αυτό ίσως να αποδεικνύει αυτό που όλοι λέγαμε στην αρχή, το έλεγε και ο Νίκος Κομινάκης και ο Τάκης ο Σβίγκος κάπως, αλλά και εσύ, λέγαμε ότι η Πρέστον με τόσο καλό ρόστερ κάτι θα πάει στραβά, κάτι δεν θα δεθεί σωστά το σχήμα του Μαρκόφσκι.
1: Και αυτό το συνδέαμε και όλα σ' Αλέκο με την έννοια ότι δύο ομάδες από την ίδια, τέλος πάντων, έχουν την ίδια πατρίδα. Ίσως να βοήθαγε η μία την άλλη. Βλέπουμε όμως ότι δεν γίνεται αυτό. Ναι. Ίσως να υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι τώρα που εμείς να μην τους ξέρουμε. Αλλά πράγματι ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο με ξάφνιασε, δεν το περίμενα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν το έπαιζα στο στίγμα να το είχα φάσει 100%.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα το Αλέξανδρος Μπέντλεϊ, λίγο έτσι που γύρναγα και έβλεπα κάποια στιγμιότυπα, έβλεπα το Μπέντλεϊ να παίζει αρκετά δυνατά, να μπορέσει να σταματήσει την ποιότητα, αν θες να το πω έτσι, του Αλεξάνδρου. Όπως είπε και ο Νίκος, τα κατάφερε. Τώρα θα δείξει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όμως η εικόνα του, όχι του Αλεξάνδρου, του Μπέντλεϊ, την προηγούμενη εβδομάδα να τρώει 7 και αυτή την εβδομάδα να σκυλιάζει, να φέρει εκεί στον Μπέντλεϊ.
0: Φάνηκε ολοκάθαρα.
1: Την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρω τι θα κάνει πάλι.
0: Φάνηκε ολοκάθαρα ότι ο Παγκύπριος ετοιμάστηκε πολύ για αυτό το παιχνίδι. Αυτό ήταν ο θολμοφανές.
1: Ίσως μόνο για αυτό το παιχνίδι, τέλος πάντων.
0: Λέμε την στραβή, την λάθος εκτίμηση, δεν ξέρω, αλλά εμένα μου έδωσε αυτή την εντύπωση ότι ο Γιώργος Χατσάκης προετοιμάστηκε πολύ για το μάτς με τον Αλέξανδρο και ο Παγκύπριος φάνηκε καλό στο γήπεδο, φάνηκε μάλλον σκληροτράχυλος απέναντι στον μέτρο.
1: Πολύ,
0: στο
1: πολύ
0: μέτρο
1: σκληρή ομάδα. Είναι αυτό που λέει πολύ σκληρός για να πεθάνεις,
0: ναι,
1: που λέει και η ταινία. Και ο Αλέξανδρος νομίζω ότι, παρόλο που ο Γιάννης Αναστασιάδης το περίμενε ότι κάπως έτσι θα πάει, νομίζω ότι δεν βρήκε λύση απέναντι σε αυτή την καλή άμυνα και δυνατή άμυνα που έπαιξε ο Μπέρλι. Και εδώ υπάρχει τώρα και μια, πώς το λέμε, μια ιδιαιτερότητα. Ο πρώην προπονητής του Μπέρλι και ο πρώην προπονητής του Αλεξάνδρου αλλάξανε θέσεις και παίξανε τώρα μεταξύ τους για πρώτη φορά.
0: Ναι. Είναι λίγο, ξέρεις, αυτή η κόντρα είχε άλλους προπονητές στον πάγκο, μάλλον ήταν οι ίδιοι προπονητές σε άλλες ομάδες. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά ναι, θέλω να πω ότι σίγουρα. Πάντως εδώ κάνω μαθηματικά και βγάζω ότι με αρχή το γκρουπ των καλών αγώνων του Παγκυπρίου έχει σταματήσει από τις 27 του Μάρτη, όταν ο Παγκύπριος είχε κερδίσει εντός έδρας την Τέντενο Θάντα με 2-1, ενώ είχαν προηγηθεί 2 ακόμα νίκες. Από εκεί και πέρα ο Παγκύπριος έχει δεχτεί στο σύνολό του 18 γκολ. 2 στον αγώνα με τον Αλέξανδρο, 7 από τους νέους της Melbourne City, 4 από το Σαν Άλμπανς, 4 από το Όκλι, 1 από το Πρέστον, που μάλλον αυτό ήταν και θετικό αποτέλεσμα στο Kingston Heath κόντρα στην Lions,
1: 7 από το Northcote City,
0: 3 από την Dandenong City, και ναι, αν τα προσθέσει όλα αυτά τα γκολ είναι στο σύνολο, πιστεύω είμαι καλό στη μαθηματικά, 18 γκολ.
1: Και στο FFA Cup, στα qualifiers, έφαγε 7 από το Northcote City, έτσι.
0: Όχι. Κέρδισε την Northcote City 3-0. Αυτό ήταν μάλλον, έχει μπερδευτεί το app του Football 24, έχει αναφέρει την Bentley Greens, την Bentley Gombras, την έχει σαν Bentley Greens. Αλλά η Bentley συνεχίζει. Μόνο που θα βρεις αντίπαλό της, και εδώ ένα πολύ μικρό σχόλιο, ο Γιώργος Χατσάκης θα επισκεφτεί για πρώτη φορά το Olympic Village σε λίγες εβδομάδες για τις υποχρεώσεις
1: του, ναι, το ξέρω,
0: για το κύπελο Αυστραλίας με τον Αλέξανδρο. Είναι και ο κρίσιμος γύρος, ναι, που βγάζει και εισιτήριο στο κυρίως ταμπλό του Australia Cup.
1: Και το Όκλι, μέσα από, δηλαδή, και να κερδίσει τη Juventus,
0: η διπλή διαδικασία,
1: θα έχει και άλλη διαδικασία για να πρέπει να αποκλείσει και μία εκ των George Cross in Bullin για να μπορέσει να μπει στη τετράδα.
0: Κούλμπουν Βάλι, Σέπερτον.
1: Το Κούλμπουν Βάλι, ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Το οποίο όμως νομίζω ότι είναι για το Όκλι, για το σωστό, για το καλό Όκλι, νομίζω ότι είναι πολύ
0: εφικτό. Ναι, για το καλό Όκλι είναι πολύ εφικτό, σίγουρα. Και το Όκλι νομίζω θα κυνηγήσει πάρα πολύ την την πρόκρισή του στο κυρίως ταμπλό του Australia Cup. Είναι κάτι που φυσικά
1: οπότε θα νομίζω θα έχουμε δύο ομάδες στους τέσσερις την Ελλάδα.
0: Εντάξει, ναι, η μία είναι σίγουρη βέβαια, δεδομένου ότι υπάρχει ελληνοκυπριακή κόντρα. Το Όκλι σίγουρα φαντάζει ως φαβορή και στα δύο μάτς. Δεν βλέπω να συναντά πρόβλημα. Και βέβαια αυτό μου είχε διαφύγει στην διοργάνωση, άσχετα αν η Ελλάς αποκλείστηκε στο Μπουλίν ανέλπιστα σε εκείνο το μάτς, βρίσκεται και η South Melbourne Hellas ως κάτοχος του Championship. Άρα υπάρχει και τρίτη
1: εκπροσώπηση.
0: Τρίτη εκπροσώπηση, εφόσον το Όκλι
1: θα έχουμε δύο και θα μπορεί να έχουμε και τρίτη.
0: Και τρίτη, σωστά. Για να το πούμε έτσι σωστά, πέρα από τη στατιστική, το ζύγι και όλα αυτά.
1: Λοιπόν, γιατί μιλάμε για ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε για...
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από το κομμάτι του NPL. Δεν ξέρω αν θες να αναφερθούμε λίγο, να κάνουμε ένα σχόλιο για το VPL 1.
1: Ξέρω ότι τελειώνει αύριο η αγωνιστική με το παιχνίδι της Ελλάδας με τον George Cross. Τώρα δεν ξέρω πάλι τι ομάδα θα έχει η Ελλάδα, γιατί από ό,τι ξέρω βρίσκονται κάτω οι...
0: Είναι ομάδα νέων, θα είναι ένα παιχνίδι που
1: είναι
0: ίσως
1: ομάδα,
0: να το χάσει
1: η Ελλάδα εδώ πέρα, οπότε πέρα... δεν ξέρω τι θα παρουσιάσει πάλι. Το George Cross έχει δείξει λίγο ανεβασμένο στο τέλος, με μια καλή θα έλεγα άμυνα. Θα δούμε, νομίζω ότι θα είναι ένα εισάξιο παιχνίδι, που σε άλλες συνθήκες δεν θα το έλεγα. Αλλά τώρα με αυτές τις συνθήκες νομίζω ότι θα είναι ένα καλό ντέρμπι.
0: Η South Melbourne αναμένεται να τη δούμε σοβαρή, τέλος πάντων, μετά το παιχνίδι με τη Hume. Ίσως το παιχνίδι με τη Hume ή στο επόμενο μάτς κόντρα στην Altona Magic.
1: Οποίο είναι αυτό, πότε?
0: 30 Μαΐου είναι το μάτς με τη Hume. Νομίζω ότι θα έχουν τελειώσει όλα. Θα βρίσκεται εδώ πλήρης.
1: Οπότε από Ιούνιο, ας πούμε, θα βλέπουμε την πλήρη σύνθεση.
0: Αυτό που μας είπε ο Βασίλης Παπαστεριάς την περασμένη εβδομάδα. Από και πέρα, εκεί θα δούμε. Εγώ είμαι σίγουρος.
1: Κοίταξα λίγο, έτσι κι αλλιώς μέχρι και τον τέλος σχεδόν Αυγούστου. Μάλλον μέσα Αυγούστου, που έχουμε 15 Αυγούστου ή 9 που είναι τα catch-up game, νομίζω ότι οι ομάδες που θα είναι σχεδόν στην εξάδα σίγουρα θα έχουν ξεχωρίσει. Τώρα αν θα παίζονται μία-δύο θέσεις, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι κατά 99% δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι κατά 99% και το Όκλι και ο Αλέξανδρος

0: Αν και δεν είμαι πεπισμένος.
1: Καλό πορτοφόλι έχουν όλοι, Αλέκο. Το θέμα είναι να βάλεις το χέρι στην τσέπη.
0: Να βγάλεις το πορτοφόλι από την τσέπη. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι και το άλλο. Ότι αυτό που μου έχει διδάξει η πείρα αυτό της μιας καλής δεκαετίας που είμαι πολύ συνεδεμένος με το NPL, πιστεύω ότι είναι πολύ λίγες οι καλές επιλογές παιχτών που μπορούν να έρθουν στο παράθυρο των μεταγραφών. Εκεί που πιστεύω ότι μπορούν οι ομάδες να κινηθούν, να βρουν καλή αγορά, είναι στο A-League. Είναι σε παίχτες νέων από το A-League. Το A-League τελειώνει. Για κάποιες ομάδες έχει τελειώσει ήδη. Εκεί υπάρχουν ίσως παίχτες που αν το επιθυμούν θα μπορούσαν να συνεχίσουν και εφόσον δεν ψήθηκαν αρκετά στην εκστρατεία του A-League που ολοκληρώθηκε, να δώσουν κάποια παιχνίδια στο NPL με σοβαρές ομάδες τέλος πάντων που θέλουν να δυναμωθούν για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος στο NPL.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι, είναι πολύ δύσκολο και νομίζω δεν έχει γίνει και ποτέ. Να πάρει η Ελλάδα, ας πούμε, παίχτη από τον Αλέξανδρο, όχι κάποιον οποιοδήποτε, ένα πρωτοκλασσάτο παίχτη, έτσι, να πάρει στο περίοδο τώρα των μεταγραφών. Είναι δύσκολο.
0: Ναι,
1: δεν έχει γίνει, νομίζω, ποτέ να φύγει κάποιος πρωτοκλασσάτος από τη μία ομάδα να πάει στην άλλη τώρα στο παράθυρο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, τώρα να βρεις κάποιον παίχτη που δεν το χρησιμοποιεί και να τον πάρεις, ας είναι καλός παίχτης, να δεν παίζει. Που λέμε στην ομάδα σου, δύσκολα θα φύγει να πάει στην άλλη ομάδα.
0: Στέλιο μου, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου. Νομίζω καλύψαμε κατά πολύ το κομμάτι του NPL.
1: Πω ότι θα τα πείτε, βέβαια δεν ξέρω με τον Κώστα θα έχετε συνομιλία, ότι τελειώνει το πρωτάθλημα επιτέλους. Η ΑΕΚ έχει την
0: φιέστα
1: σήμερα στα Φιλαδέλφια, έχει κλειδώσει το πρωτάθλημα, έχει τη φιέστα. Βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί η ΑΕΚ είναι αδιάφορη. Ο Ολυμπιακός όχι καίγεται, αλλά ας πούμε ότι έχει κάποιο κίνητρο για αυτό το παιχνίδι. Δεν θα πάει δηλαδή αδιάφορος στα Φιλαδέλφια, γιατί θέλει τη δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί στο Champions League και στο χρήμα.
0: Ναι,
1: αυτή είναι η ουσία. Δεν είναι το Champions League, είναι το χρήμα.
0: Το Champions League και η Eurovision έχουν αυτό το κοινό. Είναι το χρήμα, φίλε.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Δεν είναι, ας πω κάτι. Δεν είναι λίγα τώρα να βγάζεις 40 εκατομμύρια επειδή πέρασες στο Champions League.
0: Ναι, εντάξει. Έτσι. Βγάζεις, όχι τα σπασμένα. Φτιάχνεις ταμείο, φίλε. Φτιάχνεις ταμείο, όχι πλάκα.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Και το άλλο μεγάλη είδηση είναι ότι η Λάρισα υποβιβάζεται. Μια ομάδα της επαρχίας με... που έχει στεφτεί και ως μοναδική επαρχιακή ομάδα, ως πρωταθλήτρια.
1: Είναι η μοναδική ομάδα που έκοψε βαθμούς στο Αλκαζάρ.
0: Σωστά.
1: Έκοψε βαθμούς στο Αλκαζάρ από όλους τους πρωτοπόρους.
0: Σωστά, σωστά. Τι έγινε τώρα?
1: Δεν πέρασε κανένας από εκεί. Ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός, κανένας δεν πέρασε από το Αλκαζάρ. Και όμως αυτή η ομάδα πέφτει.
0: Λοιπόν, έχω ετοιμάσει Δημήτρη Μητροπάνο, όχι από αυτά τα λαϊκά, είναι ένα τραγούδι που του έγραψε ο Μάνος Οξυδούς στα τέλη της δεκαετίας του 90. Τα κόκκινα τα μπλούζα.
1: Και θα ήθελα, Λέκο, πραγματικά την άλλη εβδομάδα, αν μπορούμε να μαζέψουμε υλικό, να μιλήσουμε για Final Four.
0: Για Final Four.
1: Δυστυχώς δεν θα έχουμε ελληνική μονομαχία και για μένα προσωπικά καλύτερα. Mm-hmm. Δεν θα ήθελα να πάνε μέσα στην Αθήνα δύο ελληνικές ομάδες. Ίσως να μην τελείωνε ποτέ το παιχνίδι αυτό.
0: Εγώ πάντως,
1: να γινόμασταν παγκοσμίως, όχι.
0: Μακάρι να το πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά άμα δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα ήθελα πολύ να το πάρει η Βαλένθια. Πολύ με εγωίτευσε αυτή η ομάδα και ο προπονητής της.
1: Πραγματικά είναι πολύ καλή ομάδα, εγώ το είχα πει. Ναι. Είναι μια ομάδα αλτική, γρήγορη. Έχει παιχταράδες, αλήθεια είναι. Θα δείξει. Και νομίζω ότι θα είναι ένα καλό Final Four, γιατί όσο και αν θα ακουστεί άσχημο σε κάποιους, δηλαδή το λένε και οι ίδιοι, δεν ήταν καλός ο φετινός Παναθηναϊκός.
0: Όχι, δεν ήταν καλός, ήταν και άτυχος γιατί δεν είχε Σλούκα, αλλά ναι, δεν ήταν τόσο καλός.
1: Λοιπόν... και με το Σλούκα εγώ πιστεύω ίσως να... εντάξει, δεν ξέρω, αλλά δεν ήταν ο Παναθηναϊκός, ο γνωστός Παναθηναϊκός που ξέραμε.
0: Σίγουρα.
1: Είχε πολλά προβλήματα, τραυματισμούς, δεν ήταν...
0: Ναι. Στέλιο μου, την άλλη εβδομάδα και κάνουμε και την αναφορά για την Ευρωλίγκα όπως λες και ό,τι άλλο προκύψει.
1: Βεβαίως.
0: Σίγουρα θα υπάρχει και το περιεχόμενο της τοπικής μας εδώ.
1: Εντάξει, έχουμε πορεία. Έχει μετά από το, μετά από το

0: Euroleague έχει παγκόσμιο κύπελο.
1: Και είναι το παγκόσμιο κύπελο. Φυσικά μένουν λιγότερο από 4 εβδομάδες. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο τώρα στις ώρες αυτές, που λίγο πολύ όλοι δουλεύουμε αρκετά τις πρωινές ώρες, δεν ξέρω πώς θα το βολέψουμε για να δούμε μάτς, αλλά το 5 ώρα είναι βατό. Άμα θέλει κάποιος να σηκωθεί 5 ώρα.
0: 5 με 7 το βλέπεις, φεύγεις, πας στη δουλειά. Ναι. Δουλεύεις μετά... μία ώρα, σταματάς 9 με 11, βλέπεις το επόμενο παιχνίδι.
1: Αν και τα πρώτα παιχνίδια είναι και λίγο μουρόχαυλα μάτς. Δεν ξέρω τι σημαίνει η λέξη μουρόχαυλα, αλλά καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Μουρόχαυλος είναι αυτός που είναι χασμουριέται συνέχεια, βαριέται.
1: Θα είναι λίγο βαρετά παιχνίδια όταν βλέπεις δύο διαφορετικές κλάσεις ομάδων. Επειδή θα υπάρχουν πολλά από αυτά. Αυτό εννοώ. Θα υπάρχουν όμως και τα λεγόμενα δυνατά μάτς σίγουρα στο group stage.
0: Το ξέρεις ότι πάντα ο δεύτερος γύρος είναι που έχει πλέον το ενδιαφέρον.
1: Σίγουρα.
0: Ο πρώτος γύρος έχει, όπως είπες, κάποια ντέρμπι, αλλά είναι λίγα.
1: Θα είναι δυνατές οι μάχες, γιατί είχα μια εντύπωση ότι περνάνε μόνο δύο από κάθε όμιλο, αλλά έκανα λάθος μεγάλο. Περνάνε και άλλες 8, οι καλύτερες 8 τρίτες. Ναι, σωστά.
0: Κοίταξε, οι διασταυρώσεις είναι που θα αρχίσουν να δείχνουν, να βλέπουμε παιχνίδια σωστά και σοβαρά.
1: Εγώ θα έλεγα,
0: γιατί πλέον θα αρχίσουν να διασταυρώνονται οι καλοί.
1: Μετά τη φάση των 16. Στη φάση των 16 θα δούμε καλά μας.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, σε χαιρετούμε, Στέλιο. Να έχεις καλό βράδυ και τα λέμε σύντομα.
0: Έγινε. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Εμείς πάμε σε τραγούδι, φίλοι μου, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε μετά και Σβίγκο.

0: Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης αναβαθμίζουμε το Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Τμήματα του Eastern Freeway θα είναι κλειστά κατά διαστήματα τον Μάιο. Ελέγξτε πριν μετακινηθείτε στο bigbill.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτωριανής Κυβέρνησης Μελβούρνη.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Μαργαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
4: Σε αυτή την πόλη.
5: Σε αυτή την πόλη.
4: Ακούμε Ρυθμός Radio.
6: Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
4: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
7: Επιστροφή στα στούντιο του Ρυθμός Radio, μεγάλη κερκίδα, 8 και 9 λέει το ρολόι μας. Ο Τάκης Βίγκος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να ακούσουμε και τον δικό του σχολιασμό για ό,τι αφορά τα πολιτιακά, την Εθνική Αυστραλία ίσως, που προετοιμάζεται για το Μουντιάλ του 2026, τον επόμενο μήνα, και ό,τι άλλο προκύψει. Ο Τάκης είναι στη γραμμή, τον καλοδεχόμαστε. Τάκη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Λέκο, καλησπέρα και στον Νίκο που μίλησε και στον
7: Στέλιο.
8: Το Στέλιο. Mm-hmm. Και φυσικά και στους υπόλοιπους που θα ακολουθήσουν και στους ακροατές.
7: Εσύ ετοιμάζεσαι να δεις τη Ζάκυνθο, μου έλεγες, με τον Εθνικό Πειραιός, έναν αγώνα που κρίνει την άνοδο στην Super League 2.
8: Κοίταξε, είναι παιχνίδια τα οποία φυσικά δεν τα κοιτάμε εμείς εδώ, κοιτάμε την Α και τη Β εθνική. Η τρίτη εθνική για μένα έχει παιχνίδια καλά, γιατί έχουν και μαζεύουν κόσμο, διότι μπορώ να πω στη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει τα μαγαζιά σήμερα, ήταν και κλειστά αλλά λόγω ας πούμε τουρισμού είναι ανοιχτά, αλλά σήμερα είναι όλα κλειστά για να πάει ο κόσμος στο γήπεδο.
7: Με τον Εθνικό
8: είναι
7: Πειραιός.
8: Ένα παιχνίδι το οποίο είναι μια κατηγορία.
7: Ναι.
8: Εν τω μεταξύ έχουν το Συμβούλιο ας πούμε αυτή τη στιγμή βλέπει και έχει βλέψεις για την Β' Εθνική, έχουν πέσει πολλά χρήματα, είναι ένα καινούριο Συμβούλιο και...
7: Την ίδια στιγμή παίζει και ο Άρης Πετρούπολης με τον Πύργο, ενώ εκκρεμεί απόφαση για αγώνα που είχε διεκοπεί στον Πύργο, ανάμεσα στον Πύργο και τη Ζάκυνθο, και ενώ το σκόρ ήταν 1-1. Θα είναι εκκρεμές ό,τι και να συμβεί σήμερα.
8: Ακόμα... Και, όχι, αν κερδίσει
7: η Ζάκυνθο,
8: κλειδώνει. Δηλαδή και με τους βαθμούς που έχει και το 1-1 να μείνει,
7: ναι,
8: κλειδώνει.
7: Το ευχάριστο είναι ότι στον άλλο όμιλο, στον όμιλο του Βορρά, ο Απόλλων Καλαμαριάς ανεβαίνει στη Β' Εθνική. Η ομάδα που αγαπήσαμε τη δεκαετία του 80, την ομάδα που...
8: Αλλά ιστορικά είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς που έχουμε αγαπήσει χρόνια στην Α' Εθνική και εμείς την ξέραμε ας πούμε από εκείνα τα χρόνια, ήταν μια δύναμη μεγάλη, έχει βγάλει πολλούς ποδοσφαιριστές.
7: Σίγουρα. Εκεί έχει παίξει, έχει παίξει και ο δικός μας ο Παλατσίδης, ο Τζο Παλατσίδης στην Καλαμαριά.
8: Και ήταν ακριβώς πήγε ο Γιώργος ο δικός μου.
7: Α, και ο Γιώργος, ωραία.
8: Είχε πάει και έμεινε με τον Παλατσίδη εκεί και με τον Αλεξίου.
7: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Και βέβαια και πιστεύει και ομάδα από τη Θράκη. Πλέον η Θράκη θα έχει ομάδα στη Β' Εθνική, δεν θα είναι η Ξάνθη, θα είναι ο Πανθρακικός. Μια ομάδα που δεν την έχουμε ξαναδεί, δεν θυμάμαι ποτέ στη Β' κατηγορία, αλλά αυτό είναι κλειδωμένο. Πανθρακικός, Καλαμαριά έχουν πάρει την άνοδο.
8: Η περίπτωση είναι ότι είναι μια μεγάλη περιφέρεια και νομίζω ότι ο Πανθρακικός βγήκε και πρώτος. Ήταν περίπου από την προηγούμενη εβδομάδα είχε ανέβει και φαίνεται να έχει πολύ καλή ομάδα, γιατί ήταν η πρώτη ομάδα η οποία ανέβηκε στη Β' Εθνική.
7: Μάλιστα.
8: Αλλά και στο Νότιο Όμιλο το ίδιο είναι, θα είναι δυνατές οι συναντήσεις. Ο Άρης Πετρούπολης είναι μια νέα δύναμη κι αυτός.
7: Μάλιστα.
8: Έχει φυλάκους, αλλά δεν έχει καλό γήπεδο. Είναι... Αλλά η περίπτωση είναι όπως είπαμε. Η Λάρισα που φεύγει είναι κρίμα. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο θέμα, διότι όπως μιλάει και ακούω, ας πούμε, στα σχόλια που κάνει ο κόσμος, η αλήθεια είναι ότι μένουν ομάδες χωρίς κόσμο, χωρίς φιλάθλους, και διώχνουμε τις ομάδες οι οποίες, να μου πεις, άμα δεν αξίζουν τι γίνεται. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι ότι δεν αξίζουν, είναι και πράγματα τα οποία μπορώ να πω τα κανονίζουν και άλλοι.
7: Ναι.
8: Αποτελέσματα τα κανονίζουν και άλλοι.
7: Ναι.
8: Και αυτό είναι στα αυτιά μας συνέχεια.
7: Ωραία. Τώρα, λοιπόν, ας αφήσουμε τα λαδίδικα και να σταρφούμε τώρα στο δικό μας εδώ κομμάτι. Λίγο πολύ ακούσαμε πολλά από το NPL. Αν θέλεις να προσθέσεις φυσικά κάτι που θέλεις να αναφέρεις φυσικά. Κοίταξε, για τη μεγάλη κατηγορία.
8: Αυτό που έχω να πω, ας πούμε, είναι ότι το φετινό πρωτάθλημα το περίμενα πολύ πιο δυνατό. Εγώ θα μιλήσω γενικά για τον πρώτο γύρο. Το περίμενα, ας πούμε, πιο δυνατό το πρωτάθλημα φέτος. Όπως είπες, είχαμε λιγότερο κόσμο, ενώ στην αρχή είχαμε κόσμο, αρχής και πέφτει ο κόσμος. Τώρα, ίσως να φταίνε και αυτά τα 4-5 παιχνίδια Παρασκευές, γιατί, αλλά εγώ το νομίζω ότι ο κόσμος πέφτει όταν αρχίζουν τα μικρά πρωταθλήματα. Δηλαδή, Γιάραβιλ, ΠΑΟΚ, έχουν τον δικό τους κόσμο αυτοί. Δηλαδή, τα 200-250 άτομα είναι εκεί. Και προχτές, ας πούμε, στο παιχνίδι Αλτόνα και το Πάσκοβαλ μπορεί να έχει και 350 άτομα.
7: Ναι,
8: είναι
7: ναι.
8: Δύο σωματεία τα οποία έχουν τον δικό τους κόσμο.
7: Σίγουρα. Ναι, παρατηρούνται αρκετά πλήθη στα State Leagues. Πολλοίς κόσμος τα προτιμά από το να δίνουν αγώνα NPL. Η αλήθεια είναι ότι, και αυτό είναι πρόβλημα που ανέφερε και ο Στέλιος, πολλά μάτς γίνονται την Παρασκευή. Ίσως η μεγαλύτερη ημέρα του ποδοσφαίρου, θα έλεγα. Έχει παρατηρηθεί 5 παιχνίδια NPL, 4 του VPL1. Αν το ψάξεις καλά, μέχρι, από το NPL μέχρι την τελευταία κατηγορία State League, μπορείς να δεις και 20 παιχνίδια την Παρασκευή.
8: Όλοι θέλουν, όπως είπαμε, οι παίχτες θέλουν Παρασκευή για να έχουν το Σαββατοκύριακο ελεύθερο. Και εγώ, άμα ήμουν ποδοσφαιριστής και προπονητής, το ίδιο θα έκανα. Θα το ήθελα για να έχω το Σαββατοκύριακο ελεύθερο.
7: Αυτό όμως δεν είναι εμπορικό. Δεν είναι εμπορικό. Δεν βοηθάει τον κόσμο.
8: Δεν είναι,
7: δηλαδή,
8: δεν είναι εμπορικό. Αλλά υπάρχει περίπτωση να είναι και το στοίχημα στη μέση, το οποίο δέχεται αυτό. Γιατί
7: όχι, το στοίχημα δεν το ενδιαφέρει καν. Το στοίχημα έχει τα παιχνίδια που. Δεν πιστεύω ότι το ενδιαφέρει. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι ο λόγος ότι οι ομάδες το προτιμούν, όπως λες.
8: Ναι. Καλά, είδα δύο παιχνίδια, δύο η ώρα.
7: Λοιπόν, να σταθούμε λίγο για το Όκλη. Ακούσαμε αρκετά από τον Στέλιο. Δεν ξέρω αν θέλεις να αναφερθείς, αλλά αν θες να.
8: Θέλω, κοίταξε. Ένα λεπτό, ας πούμε, μισό λεπτό. Ναι. Το μόνο είναι ότι η ομάδα έπαιξε καλά του Όκλη, αλλά όπως είπε και ο Στέλιος, δεν επεδίωξε το δεύτερο γκολ. Όταν έβαλε το ένα γκολ, έκανε δύο ευκαιρίες. Δεν πίεσε όμως και ανέβηκε η ομάδα του, η οποία δεν έπαιξε άσχημα, του Ντέντινον, και ήταν πολύ ωραίο το γκολ που βάλανε.
7: Ναι.
8: Σε εκτέλεση ήταν ωραίο γκολ.
7: Σίγουρα. Πάντως δεν πρέπει να υποτιμάμε και το συγκρότημα του Νίκου Τόλιου. Σίγουρα αναφεσβείται ένας από τους καλούς προπονητές που έχει το ποτάθλημα. Και ίσως είναι και αδικημένη η θέση του αυτή τη στιγμή. Η θέση της διαγνωσή του είναι αδικημένη.
8: Όταν ξεκινάς με μείον 4 βαθμούς, έχεις μια απελπισία. Γιατί όταν φέρεις και ένα αποτέλεσμα άσχημο στην αρχή, αρχίζεις και απελπίζεσαι.
7: Ναι.
8: Δηλαδή, άλλο το μείον 4 ή και το Πρέστον τώρα με τους 6 βαθμούς, θα είχε 23 βαθμούς.
7: Σίγουρα.
8: Και τώρα έχει 17. Παίζει ρόλο, ας πούμε, όταν ξεκινάς με μείον βαθμούς.
7: Σίγουρα.
8: Ήταν τυχερό το Πρέστον που πήρε το παιχνίδι του Όκλη το πρώτο.
7: Ναι, σίγουρα. Το Πρέστον πάντως το έλεγες και εσύ, ότι με τόσο δυνατό ρόστερ, με τόσο φανταχτερό ρόστερ, κάτι μπορεί να πάει στραβά. Φαίνεται ότι ο Μαρκόφσκι δεν έχει διαχειριστεί καλά το υλικό του. Η ομάδα σε κάποια μάτς πιάνει πάτο. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει γκολ. Να βγάλει γκολ στην Αλτόνα, μια ομάδα που δέχεται εύκολα γκολ. Το 1-0 προκάλεσε μια έκπληξη.
8: Είχε άλλο σχέδιο στο μυαλό του και με τον τραυματισμό του σέντρε μπακ άλλαξε όλο του το σχήμα. Mm. Αλλά έχει και πολλούς παίκτες οι οποίοι δεν πρέπει να είναι στον πάγκο, και εκεί όταν έχει πολλούς παίκτες έκανε το ίδιο λάθος που είχε και στο Άβανταλ και ίσως πάρει ένα χρόνο για να φτιάξει την ομάδα. Του χρόνου θα φτιαχτεί η ομάδα.
7: Ναι, προφανώς, προφανώς. Ωραία, λοιπόν, να σταθούμε τώρα στο ντέρμπι του Kingston Heath, Παγκύπριος Αλέξανδρος 2-2. Σαν να τον είδα πολύ έτοιμο τον Παγκύπριο για αυτό το μάτς. Ίσως ήταν και θέμα γοήτρου, θα έλεγα, ο Γιώργος Χατσάκης απέναντι στην παλιά ομάδα. Αλλά αυτό τουλάχιστον μου έδειξε εικόνα του Παγκυπρίου, που ομολογουμένως συγκρίσει με τα παλιότερα μάτς φάνηκε καλύτερος και πολύ δυνατός απέναντι στον μέτριο Αλέξανδρο.
8: Η περίπτωση όταν έχεις φάει 15 γκολ, ό,τι και να κάνεις δεν αλλάζει μέσα σε μια μέρα η ομάδα. Ή του γυρίσανε ένα-δυο παίχτες ή έκανε άλλο σχήμα, διότι εγώ πιστεύω ότι ο Γιώργος στα προηγούμενα παιχνίδια όταν έτρωγε ένα γκολ ανοιγόταν να βάλει να ισοφαρίσει νωρίς για να κερδίσει. Mm-hmm. Και έτρωγε δεύτερο, έτρωγε τρίτο μετά. Mm-hmm. Τώρα, προχτές με τον Αλέξανδρο έτυχε να βάλει πρώτος γκολ. Και αυτό τον ευνόησε. Αν είχε φάει ένα γκολ πρώτα ίσως άλλαζε το παιχνίδι από ό,τι είδαμε. Mm-hmm. Αλλά η περίπτωση είναι ότι είδαμε και μια άμυνα του Παγκύπριου η οποία ήταν διαφορετικά. Ο Καμάρα ήταν ένας διαφορετικός παίκτης προχτές. Για μένα ήταν όλη η ομάδα. Αυτός ο σέντρε μπακ, ας πούμε, του Παγκύπριου.
7: Ναι, ναι, σίγουρα ο Παγκύπριος.
8: Αλλά από την άλλη μεριά, ο Αλέξανδρος δεν είναι ο περσινός. Παίζει το παιχνίδι του, έχει με όλες τις ομάδες μπορεί να παίζει το παιχνίδι, αλλάζει πλευρές, κάνει το σχηματισμό, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο δεν βρήκε πολλές διεξόδους. Αλλά στο δεύτερο αμέσως μετά έκανε τα δύο γκολ, αλλά και πάλι έμεινε μετά. Οι αλλαγές του, όταν κάνει τις αλλαγές, μένει στο ρυθμό χωρίς να πιέζει για τον γκολ.
7: Εγώ τώρα να αναφέρω για τον Αλέξανδρο. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιάννης Αναστασιάδης έχασε σημαντικούς παίχτες από την περσινή σπουδαία του ομάδα. Προσπάθησε να τους αντικαταστήσει, νομίζω ότι ήταν κάποια αξιόλογα παιδιά. Δεν έχει δεθεί το σύνολό του ή έντεχνα ο Γιάννης κάνει την προτιμασία με τρόπο ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη στην κρίσιμη περίοδο των play-off. Σου λέει ίσως να μην κυνηγήσω την πρωτιά. Τώρα αυτή είναι μια δική μου εκτίμηση. Μπορεί να με ακούει ο Γιάννης και να λέει τι λέει τώρα αυτός. Αλλά σου λέω, επειδή η περσινή χρονιά ήταν μια κοπιαστική, δύσκολη χρονιά για πολλά από τα παιδιά του φετινού ρόστρε του Αλεξάνδρου, νομίζω ότι κάπου εκεί γίνεται η όλη ιστορία. Και δεδομένου ότι υπάρχει το πολύ σπουδαίο ενδεχόμενο ο Αλέξανδρος να βρεθεί στην διοργάνωση της Ασίας για το Asian Cup, τέλος πάντων, αυτό ίσως να είναι στο μυαλό του Γιάννη για να είναι ομάδα έτοιμη και για αυτή τη διοργάνωση. Δεν ξέρω αν η εκτίμησή μου είναι σωστή, αλλά ναι.
8: Ναι, από την αρχή του πρωταθλήματος ο Γιάννης ψάχνει να βρει τον κυνηγό.
7: Ναι.
8: Ψάχνει να βρει πώς το σύνολό του θα δουλέψει στον γκολ. Οι ευκαιρίες είναι εκεί και το έχω πει πολλές φορές, μπορεί να είναι και 4 και 5 και 6. Ναι. Και ειδικά στην πρώτη μισή ώρα έχω δει και 2 και 3 ευκαιρίες σίγουρες για τον. Ο παίχτης εκείνος που του έλειπε είναι ο φουνταριστός, ο παίχτης που είχε και δεν τον έχει αναπληρώσει. Τώρα, όλη του η προσπάθεια είναι πώς θα μπορέσει το σύνολό του να δουλέψει, εάν δεν έχει πέφτει στο μυαλό του όταν ανοίξουν οι μεταγραφές, τον οποίο θα τον έχει και για τα τελικά και για το Australia Cup. Γιατί όλη του η δύναμη θα είναι να μπει πάλι στο Australia Cup και αν έχει το Ασιατικό θα είναι ακόμα χειρότερα.
7: Μάλιστα.
8: Οπότε πρέπει να βρει ένα φουνταριστό κυνηγό. Τώρα, αν έχει άλλο σχήμα ή ψάχνει να το καλύψει με αυτούς τους παίκτες, γιατί βλέπω τώρα το σέντρεφορ που έχει και γυρίζει πίσω να πάρει την μπάλα. Και όταν κερδίζουν την μπάλα δεν έχουν παίχτη γρήγορα στην περιοχή.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Και προσπαθούν με πάσες. Αλλά επειδή έχει πολύ περιφέρεια στην μπάλα, τη γυρίζει από εδώ, δημιουργεί ευκαιρίες και βάζει τον γκολ. Αλλά δεν έχει βάλει γκολ, ας πούμε, εύκολα, να πούμε 2-3 γκολ έτσι συνέχεια. Θα δούμε ένα γκολ.
7: Ναι. Τώρα για τον Πακύπριο να πούμε ότι ήταν το έκτο συνολικό παιχνίδι του Πακυπρίου χωρίς νίκη, αλλά στον ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και η Τζος Κρος, η οποία είναι αυριανή αντίπαλος στη South Melbourne, η οποία Τζος Κρος έχει και αυτή 5 παιχνίδια χωρίς νίκη. Υπάρχει το ενδεχόμενο βέβαια ο Ρίκ Βασιλιάς να κάνει κάτι αύριο στο Lakeside απέναντι στην ομάδα νέων της Ελλάς. Εκεί όμως που θέλω να σταθούμε, γιατί πιεζόμαστε λίγο με το χρόνο, δεδομένου ότι πρέπει να βγει και ο Νίκος Κομινάκης να δώσει γρήγορα την επόμενη αγωνιστική στα πρωταθλήματα της πολιτείας μας, να σταθούμε λίγο στο VPL1 και στο γεγονός ότι ο Ηρακλής έχασε τα σκύπτρα της κορυφής μετά το ισόπαλο 1-1 στο John Cain από την Μπουλίν, με τους Melbourne Knights να δείχνουν ότι, ξέρετε κάτι, είμαστε εδώ για να επανέλθουμε εκεί πρέπει να είμαστε.
8: Κοίταξε, η περίπτωση είναι ότι ανεβαίνουν δύο σίγουρα και ο τρίτος είναι διαβάθμιση.
7: Ο τρίτος παίζει, θα κριθεί μέσα από μπαράζ 3-6-4-5, ναι.
8: Ωραία, εντάξει.
7: Αυτό που κυνηγάει ο Ηρακλής σίγουρα δεν είναι το πρωτάθλημα, είναι η μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις.
8: Η μία από τις δύο θέσεις. Εγώ πάντα όταν ξεκίναγα σε αυτό το μοντέλο, ξεκίναγα για μία από τις δύο θέσεις. Όταν σιγούρευα την δεύτερη θέση, μετά δεν με νοιάζει τίποτα.
7: Σωστά.
8: Αν ήμουν κοντά στο πρωτάθλημα το κυνηγούσα. Αν όχι, δεν με.
7: Ναι.
8: Και αυτό πρέπει να κυνηγήσει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής πρέπει να έχει στόχο αυτό το πράγμα τώρα. Αλλά πρέπει να προσέξει τα επόμενα 4 παιχνίδια. Mm-hmm. Στα επόμενα 4 παιχνίδια θα κλειδωθεί αυτή η θέση. Ποιος θα τον κυνηγάει.
7: Ναι.
8: Όπως προχτές. Δεν άφησε τον Μπουλή να κερδίσει. Γιατί αν έκανε, πλησίαζε και τον Μπουλή. Τώρα, εντωμεταξύ κυνηγάει, του κάνει και χάρη και το Μάνιχαμ. Γιατί μετά από το παιχνίδι που παίζει ο Ηρακλής, παίζει το Μάνιχαμ την επόμενη εβδομάδα.
7: Mm-hmm.
8: Οπότε, κέρδισε τη Γιουβέντους στο Μάνιχαμ, την έφερε πίσω.
7: Mm.
8: Απομακρύνεται από εκεί.
7: Ναι, αυτό θέλει να απομακρυνθεί. Μεγάλη νίκη για τον Νίκο Μαρίνο, να κερδίσει τη Γιουβέντους.
8: Δεν φαίνεται να έχει την ομάδα για να χτυπήσει την κατηγορία. Mm. Μπορεί να χτυπήσει την τρίτη θέση.
7: Ναι.
8: Μακάρι.
7: Ναι. Ωραία, λοιπόν, έχουμε και το δρόμο εκεί, αλλά η Port Melbourne φαίνεται να μην μπορεί.
8: Εκεί βλέπω καταδικασμένη.
7: Καταδικασμένη.
8: Μόνο με, όχι θαύμα, σούπερ θαύμα που δεν το βλέπω, γιατί όταν στο γήπεδο σου δεν μπορεί να κερδίσεις σε τρία παιχνίδια τώρα που είναι η αλλαγή προπονητή και έφαγε 8-6 και τώρα έφαγε 3, τώρα θα περιμένω άλλο ένα παιχνίδι. Αν και σε αυτό το παιχνίδι που έχει αυτή τη βδομάδα δεν κατορθώσει να πάρει, γιατί πια η ισοπαλία δεν το φτάνει, γιατί βλέπεις κερδίζουν και το Λαγκόριν κέρδισε και το Σέρμπια κέρδισε και το Sunshine. Οπότε αυτές οι ομάδες όλες φύγανε.
7: Σίγουρα.
8: Δεν βλέπω με κανένα τρόπο το Port Melbourne να σώνεται φέτος.
7: Το Μάλβεν πάει για άνοδο. Αυτό...
8: Το Μάλβεν πάει φουλαριστό και με καλή ομάδα. Νίκες, δηλαδή είναι η ομάδα θαύμα που μπορούμε να πούμε. Δεν υπάρχει λόγος να πούμε, είναι κάτι το φανταστικό για το Μάλβεν.
7: Κάνει θεαματική πορεία που μας ξαφνιάζει όλους, ίσως να ξαφνιάζει και άνθρωπος του Μάλβεν αυτό, για να είμαι ειλικρινής.
8: Δηλαδή το 1-0 προχτές που κέρδισε εκτός έδρας, γι' αυτός λες ήταν λίγο.
7: Ναι.
8: Γιατί με την ομάδα, με τη φόρα που έχει πάρει.
7: Σίγουρα.
8: Αλλά θα βρει και παιχνίδια τέτοια, γιατί καμιά φορά δεν έρχεται συνέχεια τον γκολ.
7: Τάκη μου, να σε ευχαριστήσουμε.
8: Τώρα, προτού να κλείσουμε εκεί, θα πω για τον ΠΑΟ Κρυσταλτώνα, ο οποίος έκανε μια μεγάλη στο Βαλ 3-2. Οι άλλες ομάδες τώρα χάσανε, και το Γιάραβιλ και το Βέσφαλ και ο Πανελλήνιος.
7: Βρέθηκε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Βρέθηκε.
8: Είπα να πάω, αλλά δεν είχα σκέψεις.
7: Εντάξει.
8: Μ' άρεσε να πάω, ήθελα να πάω, γιατί με το Πάσχο Βάλ γνωρίζομαι καλά με τους προέδρους.
7: Ναι, ναι, ωραία. Εντάξει, Τάκη μου, να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο την άλλη εβδομάδα, στο υπόσχομαι, να βγάλουμε Νίκο, να δώσουμε επόμενες αγωνιστικές και να ακολουθήσει το ρεπορτάζ του Κώστα Σαρακίντση και την άλλη εβδομάδα θα σταθούμε στην Εθνική Αυστραλίας που προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και...
8: Εντάξει.
7: Τάκη μου, σε ευχαριστούμε. Να έχεις ένα καλό βράδυ. Να έχεις ένα καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, για να γλιτώσουμε χρόνο, εγώ απλά να ξεκινήσω όσο καλούμε τον Νίκο Κομινάκη. Να αναφέρω μόνο την αγωνιστική της του NPL Βικτόριας και θα ακολουθήσει ο Νίκος με τα επόμενα που αφορά το VPL1, VPL2, State Leagues. Ακούσαμε και την κλήρωση του Doherty Cup νωρίτερα, όπου έχουμε την μάχη του Αλέξανδρου με τον Παγκύπριο στο Olympic Village, ένα ξεχωριστό παιχνίδι, αν μη τι άλλο, όπου θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Νίκου, του Γιώργου Κατσάκη, ως αντίπαλος του Αλεξάνδρου. Να πούμε ότι αύριο κληρώνεται 13η αγωνιστική με παιχνίδι στις 7:30 στο Lakeside South Melbourne Josh Cross και την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε στο σύνολο 3 παιχνίδια την Παρασκευή, στις 7:30 Παγκύπριος Josh Cross, στις 7:30 Green Gully Αλέξανδρος, στις 7:45 Dandenong City San Albans. Το Σάββατο ένα μόνο παιχνίδι είναι αυτό της Altona Magic με την Hume City στις 6:15. Και την Κυριακή ακολουθούν τα μάτς της ομάδας νέων της Melbourne City με την Dandenong Thunder και της Preston με το Oakley, και τα δύο παιχνίδια ξεκινούν στις 3 την ερχόμενη Κυριακή, ενώ ο αγώνας της South Melbourne με το Avondale γίνεται πάλι στο Lakeside την μεθεπόμενη Δευτέρα στις 7:30. Να δούμε τώρα την απόλυτη αγωνιστική δραστηριότητα γρήγορα, Νίκο μου, για ό,τι αφορά το VPL1 και VPL2 και τα επόμενες αγωνιστικές του State League στα επόμενα 3 λεπτά, για να παράσουμε και στον Κώστα Σαρακίντση. Και πάλι καλησπέρα, Νίκο.
8: Καλησπέρα, Αλέκο. Πάμε στην VPL1, όπου Παρασκευή βράδυ στις 8:30 έχουμε Eltham Redbacks Melbourne Victory νέων. Στο John Cain Reserve, το μεγάλο ελληνικό derby ανάμεσα στον North Ηρακλή και Brunswick City Leonida. Πάρα πολλοί κόσμος φαντάζομαι θα είναι στο John Cain Reserve για εκείνο το παιχνίδι, Παρασκευή βράδυ 8:30 ώρα. Σάββατο στις 3, North Sunshine Eagles Langwarrin, Port Melbourne Nailas Brunswick Juventus. Στις 6:15 Melbourne Serbia Western United Neon, 6:30 ώρα Bulleen Manningham Blues, ενώ κλείνει η 14η αγωνιστική με το παιχνίδι Κυριακή στις 3, Melbourne Knights North Geelong στο κροατικό derby εκεί. Ενδιαφέρον αναμετρήσεις στην VPL1. Πάμε παρακάτω στην VPL2, όπου έχουμε την Παρασκευή βράδυ στις 7:30 ώρας στο Wembley Park, Box Hill Πυθαγόρας Springvale Wild Eagles. Στις 8:15 Kilo Park Eastern Lions, την ίδια ώρα στο Grange, Kingston City Werribee City. Στις 8:30 Essendon Royals Manawatin City. Σάββατο στις 6 το ελληνικό derby στο Shipston Reserve Bayside Argonautas Malvern City. Μια ενδιαφέρον αναμήτρηση που νομίζω ότι θα παραβεθεί πάρα πολλοίς κόσμος. Έχουμε Κυριακή στις 6 Whittlesea United Goulburn Valley Suns και στις 6:15 Altona City Moreland City. Πάμε και στις κατηγορίες του State League, όπου και εκεί έχουμε ενδιαφέρον αναμετρήσεις. Ξεκινάμε με την State League 1 North West, όπου Παρασκευή στις 8:15 Pascaval Western Suburbs Πανελλήνιος. Στις 8:30 ώρα στο McIver Reserve Yarraville Glory Δόξα Altona East Bulk, σε μια ελληνική κόντρα στο McIver Reserve, Παρασκευή 8:30 ώρα. Σάββατο στις 3 στο McKenzie Reserve Westvale Olympic Westgate, ενώ στις 6 ώρα η ομάδα του Clifton Hill ταξιδεύει στο Geelong, όπου έχουμε Geelong Clifton Hill στο State Park. Στην State League 1 South East, και Σάββατο στις 3 ώρα στο Warner Reserve South Springvale Aries Sky United. Στην κατηγορία του State League 2 Northwest, Παρασκευή στις 8:30 ώρα στο Partridge Street Reserve Mill Park
5: Albion Rovers. Στην Stay League 2 South East, Σάββατο στις 3, Waverley City, Knox City στο Mayfield Reserve, ενώ Κυριακή στις 3 έχουμε το παιχνίδι στο Caulfield Park ανάμεσα στο North Caulfield και Chisholm United, με καινούριο προπονητή η ομάδα της Chisholm United. Στην State League 3, South East, Σάββατο στις 3 έχουμε Middle Park Bentley Cobras στο Lagoon Reserve. State League 4, North West, έχουμε Sebastopol Keon Park και Westside Strikers West Preston Andagoras. Και οι δύο ελληνικές ομάδες σε αυτή την κατηγορία ταξιδεύουν εκτός έδρας. Στην State League 4, South East, στην έδρα του στο Wills Mill Park έχουμε East Q Riversdale Seniors, ενώ στην State League 5, North West, στην έδρα του στο Maya Park έχουμε Darabin Apollon Kilo Wolves. Αυτά, φίλες και φίλοι, είναι όλες οι αγωνιστικές δράσεις των NPL, VPL και State League, Αλεκό.
7: Και να μην ξεχάσουμε τον τελικό του A-League το άλλο Σάββατο στις 6:15, ο τελικός που θα είναι την πρωταθλήτρια Αυστραλίας για το 2000, για τη σεζόν 2025-2026. Σε ευχαριστούμε.
5: Ναι, και αν μου δώσεις, Αλέκο, μισό λεπτό σε παρακαλώ, όσο για μια απλή ενημέρωση ότι για τους φίλους του Αλεξάνδρου και γενικά για τους ποδοσφαιρόφιλους, ότι η ομάδα του Αλεξάνδρου έχει βάλει μέσα το φάκελο της για να διεκδικήσει για μια θέση στην, στο Asian Champions League για να πάρει την αδειοδότηση. Ο φάκελος έχει μπει και τώρα αναμένεται να βγει απόφαση εντός ημερών, λίγο ημερών. Ελπίζουμε να είναι θετική η απόφαση και να μπορέσει να παίξει η ομάδα του Αλεξάνδρου στο Asian Champions League 2.
7: Ωραία, λοιπόν, θα πούμε περισσότερα την άλλη εβδομάδα. Ίσως θα έπρεπε να έχει αναφερθεί
5: ίσως
7: αυτό νωρίτερα.
5: Ίσως να έχουμε, περισσότερα νέα.
7: Θα έπρεπε να αναφερθεί αυτό νωρίτερα, με ευνηδίασες τώρα με αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω ότι ναι, κατατέθηκε επίσημα η αίτηση και αναμένεται.
5: Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση και αναμένεται τώρα να βγει, να πάρθει η απόφαση, η οποία οι θύνοντες και η διοίκηση του Αλεξάνδρου παραμένουν θετικοί, αισιόδοξοι ότι ίσως να έχει μια θετική εξέλιξη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εμπόδια από.
7: Να το αναλύσουμε ομάδες. Την άλλη εβδομάδα, Νίκο. Να το αναλύσουμε
5: το IPL, αλλά εντάξει, το αναλύσουμε την άλλη εβδομάδα.
7: Να είσαι καλά, Νίκο.
5: Απλώς για να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο φάκελος για την αδειοδότηση έχει μπει από την ομάδα του Αλεξάνδρου και αναμένεται τώρα να περιμένουμε την απόφαση της Asian Football Confederation.
7: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Καλό σου βράδυ.
5: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους ακροατές και ανυπομονώ να ακούσω τον Κώστα και τον Δαμιανό και χάρηκα που άκουσα τον Στέλιο και τον Τάκη να δώσω τα χαιρετίσματά μου στους...
7: Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
5: Καλό βράδυ, γεια.

Νομίζω ότι όλα είναι έτοιμα για να υποδεχθούμε τον Κώστα Σαρακίντση σε ένα ρεπορτάζ πολύ πλούσιο που αφορά φυσικά. Εγώ θα έπρεπε να ξεκινήσω αλλιώς βέβαια και θα έπρεπε να τον υποδεχτώ αντί με το σήμα της εκπομπής, μάλλον της ενότητας που βγαίνει ο Κώστας Σαρακίντσης, θα τον υποδεχτώ κάπως έτσι. Νομίζω αυτό θα έπρεπε να έχουμε κάνει και όχι να παίξουμε το Sky Dog στον Σόκρατες. Παίζει τώρα αυτό, τι κάνει? Όχι, όχι ακόμα. Τώρα είμαστε έτοιμοι.

0: Ο Κώστας Ρακίτσης είναι στη γραμμή. Μπορεί να τραγουδούσε και στο background, δεν ξέρω.
1: Εννοείται ότι τραγουδάω. Δεν υπάρχει. Εννοείται.
0: Εντάξει, έχεις, γνωρίζουμε όλοι τη ΣΑΕΚ. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη χαρά σε σένα, στον φίλαθλο κόσμο της Ένωσης, για την φετινή κατάκτηση του τίτλου. Δεν ξέρω τα υπόλοιπα μπορεί να τα πεις εσύ.
1: Εγώ να πω πρώτα καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα στους ακροατές, στον Νίκο, στον Στέλιο, σε όλους τους συνεργάτες της εκπομπής, όλους όσους βάζουν το δικό τους φλιθαράκι ώστε να βγαίνει αυτή η εκπομπή κάθε Κυριακή. Τι άλλο να πω, ναι, ότι είμαστε σίγουρα στον 21ο ουρανό, όπως έγραψα και σε δικιά μου δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μένουν πάρα πολύ, δεν πειράζει, μένουν πολύ ΑΕΚ τρόπο, κλασικό ΑΕΚ τρόπο, από το Ζενίθ στον Αδίρ και το Αντί Τούμπαλιν. Μετά το ξενέρωμα που νιώσαμε με την απώλεια του BSL στην καλαθοσφαίριση, είχαμε την νίκη αυτή που έγινε ανατροπή και σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Τελικά η ΑΕΚ τυπικά σήμερα, ουσιαστικά βέβαια έχει στεφθεί ήδη από την προηγούμενη Κυριακή, αλλά θα στεφθεί σήμερα, μάλλον αύριο το πρωί, γύρω στις 4.30-5 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, θα στεφθεί η ΑΕΚ πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της. Θα πρέπει να πω ότι σαν πρωτάθλημα γενικά ήταν, μας άρεσε πολλές συγκινήσεις. Μπορεί να γκρινιάζουμε κατά καιρούς, να κατακρίνουμε τα κακώς κείμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου, είτε έχει να κάνει με διατησία, είτε έχει να κάνει με παράγοντες, είτε με όλα όσα κατά καιρούς ασχολούμαστε. Όμως αν κοιτάξουμε το θέμα έτσι αντικειμενικά, το πώς ήταν φέτος το ελληνικό πρωτάθλημα, μπορώ να πω ότι κύλησε και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια οι μόνες ομάδες οι οποίες στο τέλος δεν είχαν κανένα κίνητρο ήταν οι ομάδες που αγωνίζονταν στον όμιλο 5-8 για την θέση του, για το conference, για το εισιτήριο του conference. Εκεί τα πράγματα είχαν κρυφθεί μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας από τον Όφη, αλλά όσον αφορά τόσο τις ομάδες που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα, αλλά όσο και τις ομάδες που διεκδικούν την παραμονή στην Super League, υπάρχει ενδιαφέρον. Ακόμα μία αγωνιστική υπάρχει δηλαδή, η οποία θα ολοκληρωθεί σήμερα. Για τους ομίλους, για τον όμιλο μάλλον των ομάδων που διεκδικούν την παραμονή, υπάρχει μία ακόμα αγωνιστική, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεσοβδόμαδα. Και βέβαια στην επόμενη εκπομπή, την επόμενη Κυριακή, θα πούμε πολλά περισσότερα πράγματα για το πώς είναι η οριστική κατάσταση στη βαθμολογία, ποιες ομάδες θα παραμείνουν στην Αλφα Εθνική, ποιες θα υποβιβαστούν και ό,τι άλλο αξίζει να σχολιαστεί. Η ουσία πάντως είναι ότι η ΑΕΚ, μπορώ να πω ότι είτε και αν θεωρούσουν μερικοί ότι το σχόλιο αυτό είναι υποκειμενικό, που δεν έχω πρόβλημα να το πω, είναι καλό να είμαστε ειλικρινείς και να μην λέμε ότι είμαστε ουδέτεροι, γιατί ουδέτερος δεν είναι κανένας. Όλοι κατά βάθος υποστηρίζουν κάποια ομάδα, έχουν κάποια συμπάθεια. Αλλά όπως και να το δει κανείς, η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που ήταν η πιο σταθερή. Δεν θέλω εγώ να πω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα. Πάντως έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, είχε τα καλύτερα αποτελέσματα. Απλά ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στην φάση των play-off μέχρι στιγμής έχει δεχτεί μόνο ένα τέρμα. Και έχει κερδίσει μέσα στον Ολυμπιακό, έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ, έχει κερδίσει το Παναθηναϊκό με ανατροπή, δεν έχει χάσει σε κανένα παιχνίδι. Σίγουρα πάντοτε σε ένα πρωτάθλημα παίζουν ρόλο και οι απώλειες των άλλων, γιατί κανείς ποτέ δεν αγωνίζεται μόνο στο πρωτάθλημα, πάντα θα υπάρξουν οι απώλειες των άλλων, όπως και οι ΑΕΚ και οι απώλειες. Σίγουρα έπαιξε καθοριστικό ρόλο την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της κανονικής διάρκειας, η απώλεια του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού στον Βόλο και στο Καραϊσκάκη που η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα, αλλά όπως και να έχει, η ΑΕΚ ήταν η πιο σταθερή τους τελευταίους μήνες και δίκαια πιστεύω. Όχι πιστεύω, δίκαια σίγουρα κατακτάει το πρωτάθλημα, το οποίο είναι το 14ο της ιστορίας της. Η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια από τη στιγμή που επέστρεψε έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα, έχει χάσει ένα το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε πώς το έχει χάσει και αυτό περσινό που η πορεία της ήταν, θα έλεγα, μέτρια προς κακή. Στον σχετικό πίνακα, αφού μιλήσαμε για πρωταθλήματα, να πούμε ότι προηγείται ο Ολυμπιακός με 48, ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με 20 πρωταθλήματα. Στην τρίτη θέση η ΑΕΚ ακολουθεί με 14 κατακτήσεις πρωταθλημάτων. Κάτι πήγες να πεις, Αλέκος, έκοψα.
0: Όχι, δεν προσπάθησα να σε διακόψω, σίγουρα τα λες με πολύ ενδιαφέρον. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ νομίζω ότι πραγματικά έδειξε αυτή την σοβαρότητα και σταθερότητα στα play-off. Είχε τερματίσει και πρώτο και στην κανονική περίοδο, έτσι δεν είναι?
1: Και στην κανονική περίοδο. Ναι, γιατί είπαμε ότι υπήρξε η απώλεια του ΠΑΟΚ, είχε χάσει ο ΠΑΟΚ στο Βόλο, Ολυμπιακός είχε φέρει ισοπαλία με τη Λάρισα. Mm. Αλλά λέγω, η ΑΕΚ, πριν πεις κάτι έτσι να πω και εγώ, να προσθέσω κάτι ακόμα, από την αρχή φάνηκε ότι έθεσε πράγματα, υπήρξε ποδοσφαιρικό πλάνο και ο Ηλιόπουλος που ενώ την πρώτη χρονιά τον κατηγορούσαν ως παρτάκι ότι πήγαινε εδώ και τραγουδούσε και έκανε και έρανε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όχι ήταν ειλικρινής, λέει ότι εγώ δεν ξέρω από ποδόσφαιρο, γνωρίζω, και δεν μπορεί ένας άνθρωπος που είναι επιχειρηματίας, που έχει, δεν χρειάζεται να διαφημίζουμε τις επιχειρήσεις του και είναι εκεί σε πολύ καλό επίπεδο, να μην θέλει να καταφέρει το ίδιο και με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Οπότε έβαλε τα πράγματα σε μια σωστή βάση και αυτά βγαίνουν μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο και βγήκαν με την κατάκτηση πρωταθλήματος και με την πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία. Και στο κύπελο ήταν μια στιγμή που όφη, ο μετέπειτα κυπελούχος κέρδισε μέσα στην Αδελφία και έφτασε στον ημιτελικό της διοργάνωσης.
0: Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι, δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς. Πλέον δεν έχουν σημασία οι αγώνες μόνο για την θέση 2 που οδηγεί στους ομίλους του, όχι στους ομίλους, στην προκριματική, τρίτη προκριματική φάση για τον Ολυμπιακό, δεύτερη για τον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι έτσι, είναι έτσι τα πράγματα?
1: Όχι, είναι, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ αγωνίζονται στις 2.30 η ώρα έναρξης και τα δύο παιχνίδια. Η πρώτη θέση έχει κρυθεί. Εδώ τώρα κρίνεται η δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός έχει 2 βαθμούς προβάδισμα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν χάσει ο Ολυμπιακός, αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί την επόμενη χρονιά στο θεσμό του Champions League, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί, θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από το Europa. Αυτά ας τα δούμε την επόμενη εβδομάδα, ανάλογα με τα αποτελέσματα. Υπάρχει ένα μικρό βαθμολογικό προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει αυτό το ερωτηματικό, πώς θα εμφανιστεί η ομάδα της ΑΕΚ. Πάντως η ομάδα της ΑΕΚ μεσοβδόμαδα δεν φάνηκε ότι βλέπει τα παιχνίδια με τις σαγιονάρες και πάμε στην παραλία να κάνουμε μπάνιο. Ήταν με μια νοοτροπία, μπήκε μέσα, προηγήθηκε στη Τούμπα εναντίον του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε μερικά λεπτά πριν την λήξη του 90 λεπτού, τελικό αποτέλεσμα 1-1, ενώ ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού 1-0, και αυτό είναι που αυτή τη στιγμή δίνει το προβάδισμα των 2 βαθμών στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι στην 4η θέση. Να πούμε και τη βαθμολογία και να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με το ελληνικό πρωτάθλημα. ΑΕΚ λοιπόν 71, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 51. Αυτή είναι η πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος και τα 4 ευρωπαϊκά εισιτήρια που αναφέραμε ήδη. Παναθηναϊκός ως γνωστόν του χρόνου θα αγωνίζεται στο Conference. Λεβαδιακός 31, Άρης 28, Όφη 20, Βόλος 17. Ο Όφη είναι μεν στην 7η θέση, αλλά από τη στιγμή που έχει κατακτήσει το κύπελο έχει πάρει και το καλό εισιτήριο του Europa. Και τώρα εδώ έχουμε τις ομάδες που προσπαθούν να αποφύγουν τον υποβιβασμό, να αναφέρουμε τα δεδομένα. Όπως μιλήσαμε και στο τηλέφωνο, τα δεδομένα είναι τα εξής. Το πρώτο είναι ότι η Λάρισα, ευτυχώς ή δυστυχώς για κάποιους, δεν παραμένει στην κατηγορία. Mm-hmm. Δεν παραμένει στην κατηγορία, γιατί ακόμα και αν κερδίσει στο τελευταίο παιχνίδι που έχει εκτός έδρας με την αδιάφορη Κηφισιά, στην ισοβαθμία μειονεκτεί εναντίον του Αστέρα Τρίπολης, οπότε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμιά ελπίδα για την ΑΕΛ να παραμείνει στην Super League. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι αν ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος αγωνίζεται τον Πανετολικό, τον αδιάφορο, πάντοτε με ή χωρίς εισαγωγικά αδιάφορος, γιατί αυτές οι αδιάφορες ομάδες έχουν κάνει πολλές ζημιές στις ομάδες που διεκδικούσαν ή που διεκδικούν την παραμονή τους, οπότε μόνο αδιάφορες δεν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε. Αν ο Αστέρας Τρίπολης κερδίσει μέσα στον Πανετολικό, μέσα στο Αγρίνιο, ό,τι και να κάνει ο Πανσεραϊκός, γιατί έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, το οποίο δεν έγινε χθες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή των Σερών, θα γίνει σήμερα στις 10. Αν λοιπόν, όπως είπα, κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης, είναι αδιάφορο το τι θα κάνει ο Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός και με 2 νίκες ακόμα δεν προλαβαίνει, οπότε υποβιβάζεται. Αν ο Αστέρας Τρίπολης δεν κερδίσει και υπάρξει ισοβαθμία την τελευταία αγωνιστική Αστέρα Τρίπολης και Πανσεραϊκού, ευνοείται ο Πανσεραϊκός, οπότε ο Αστέρας Τρίπολης θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα υποβιβαστεί στην Super League 2. Η βαθμολογία αυτή τη στιγμή έχει
0: αυτό. Ο Αστέρας, για να βεβαιωθεί, θέλει διπλό σήμερα. Γιατί,
1: για να είναι, σωστά.
0: Γιατί ο Πανσεραϊκός έχει 2 παιχνίδια με αδιάφορες εντός εισαγωγικών ομάδες. Νομίζω Ατρόμητο και Πανετολικό. Ναι. Πανετολικό και Ατρόμητο.
1: Παίζει,
0: που αν κάνει το 2 στα 2, πιάνει τους 34. Ο Αστέρας με 33. Σωστά. δεν πάει πουθενά αν πιάσει ο Αστέρας τους, ο Πανσεραϊκός στους 34, αλλά ακόμα και αν πάρει βαθμό σήμερα στο Αγρίνιο θα πάει στους 34 και αυτοί οι βαθμοί θα είναι καταδικαστικοί, γιατί όπως είπες η ισοβαθμία Πανσεραϊκού Αστέρα στέλνει την Τρίπολη στην Β' Εθνική.
1: Πολύ σωστά. Ο Αστέρας για να είναι 100% εξασφαλισμένος πρέπει σήμερα να κερδίσει. Και αυτά, όπως είπαμε, θα φανούν η επόμενη αγωνιστική, η οποία θα γίνει την Πέμπτη το πρωί. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Κηφισιά ΑΕΛ. Ενώ σήμερα στις 10, δηλαδή σε περίπου 1 ώρα και 13 λεπτά, θα έχουμε την έναρξη στο παιχνίδι αυτό του Πανσεραϊκού με το Πανετολικό, που λόγω, όπως είπα και πριν, έντονων καιρικών φαινομένων θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Άρα λοιπόν ο Πανσεραϊκός αποσκοπεί σε 2 νίκες. Ο Αστέρας Τρίπολης θέλει και αυτός για να είναι 100% σίγουρος να κερδίσει μέσα στον Πανετολικό. Yeah. Αυτά όσον αφορά την Α' Εθνική, δεν νομίζω κάτι άλλο να έχουμε να αναφέρουμε. Mm-hmm. Μιλήσαμε για το πρωτάθλημα, κάναμε έτσι, αναφέραμε τις ομάδες και το πώς είναι η βίβλος των κατακτήσεων των ομάδων, τέλος πάντων, που έχουν κατακτήσει τα πρωταθλήματα. Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να φύγουμε από εδώ, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, τα οποία τα περισσότερα πλέον έχουν λήξει και, όπως είπατε και πολύ σωστά, και εγώ δεν το συνειδητοποίησα μέχρι την, μέχρι την ώρα που μιλήσανε, ότι στις 12 Ιουνίου αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο. Δεν θα πάρουμε ανάσα γενικά. Μιλάμε για... είναι σχεδόν πάρα πολύ κοντά, ναι, όχι σχεδόν, είναι πάρα πολύ κοντά η έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου. Μέχρι να φτάσουμε εκεί έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Πάμε στην Αγγλία, η είδηση επί του πιεστηρίου, βέβαια όχι τόσο επί του πιεστηρίου, πάντως η είδηση είναι ότι ανακοινώθηκε από τη Chelsea ότι προπονητής από την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα είναι ο Τσάβι Αλόνσο, ο τέος προπονητής της Real και της Bayer Leverkusen. Η μάχη στην Αγγλία μένεται, δεν έχει κρυφθεί τίποτα. Πριν όμως μιλήσουμε για το πρωτάθλημα, να πούμε και για το κύπελλο, για το FA Cup, το οποίο ο τελικός που έγινε στο Wembley, η City, κέρδισε τον δεύτερο τίτλο. Μετά το League Cup κατέκτησε και το αγγλικό κύπελλο, επικρατώντας τη Chelsea με 1-0, με ένα πολύ ωραίο γκολ του Σεμένιο, στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου. Τα αποτελέσματα τώρα να πούμε, μάλλον να πούμε την βαθμολογία πρώτα. Arsenal 79, City 77, United 65, Aston Villa 62, Liverpool 59. Αυτά είναι τα 5 πρώτα εισιτήρια, τα οποία οδηγούν στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Και επίσης να πούμε ότι η Tottenham, παρότι η West Ham ιτήθηκε από την Arsenal, βέβαια τυχερή ή άτυχη Arsenal ή West Ham, υπήρξε ένα γκολ στο 95ο λεπτό, το οποίο ακυρώθηκε από το VAR. Η Tottenham πάντως δεν εκμεταλλεύτηκε στο απόλυτο την ευκαιρία αυτή που της δόθηκε. Το παιχνίδι με τη Leeds δεν κατάφερε να κερδίσει. Αποσπάστηκε 2 βαθμούς από την West Ham, αλλά έχουμε 2 παιχνίδια ακόμα και δεν μπορούμε να προδικάσουμε ακόμα τίποτα όσον αφορά την τρίτη ομάδα που θα αγωνίζεται του χρόνου στη Championship. Αυτό το βαθμολογικά, αυτό που μένει να δούμε, αν θα είναι η Tottenham ή αν θα είναι η West Ham. Την Τρίτη στις 5 και την Τετάρτη στις 4.30 έχουμε τα 2 παιχνίδια των 2 ομάδων που βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, Arsenal Burnley και Bournemouth Manchester City, ενώ σε παιχνίδια τα οποία είχαμε επίσης West Ham Arsenal είπαμε 0-1, Tottenham Leeds 1-1, η City επίσης επικράτησε της Bradford με 3-0, ενώ η Aston Villa επικράτησε ή συνέτριψε σε ένα παιχνίδι με πολλά γκολ τη Liverpool με 4-2 και βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Crystal Palace Arsenal είναι η τελευταία αγωνιστική, ενώ η City θα αγωνιστεί με την Aston Villa. Αυτά τα παιχνίδια θα κρίνουν πού θα πάει το πρωτάθλημα, αν θα πάει στο Λονδίνο ή αν θα πάει στο Manchester. Και πάντα πρέπει να υπολογίζουμε την ισοβαθμία. Αυτή τη στιγμή βέβαια η Arsenal έχει το προβάδισμα των 2 βαθμών, αλλά στην ισοβαθμία θα πρέπει να δούμε και ποιος θα είναι ο θετικός συντελεστής, γιατί όπως έχουμε πει αρκετές φορές, δεν μετράνε μεταξύ τους αποτελέσματα, το τι θα έχουν κάνει στην κανονική περίοδο οι δύο ομάδες. Αυτό που μετράει είναι ο θετικός συντελεστής. Αλλά αυτή τη στιγμή το δεδομένο είναι ότι η Arsenal βρίσκεται με 2 βαθμούς μπροστά. Επίσης, να πω για την Championship ότι το τρίτο εισιτήριο, το τρίτο εισιτήριο που θα οδηγήσει στη Premier League θα παιχθεί στον αγώνα κατάταξης μεταξύ της Hull και της Southampton. Η Hull επικράτησε στο δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας της Millwall με 2-0. Η Southampton στην παράταση επικράτησε της Middlesbrough με 2-1. Οπότε δύο αυτές ομάδες θα αναμετρηθούν για το τρίτο εισιτήριο, μετά δηλαδή την Coventry και την Ipswich. Η Hull ή η Southampton θα είναι η ομάδα, μια από αυτές τις δύο δηλαδή, θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά στην Premier League.
0: Και ο αγώνας θα γίνει στο Wembley στις 24 Μαΐου. Δηλαδή...
1: Ναι, θα το έλεγα αυτό, με πρόλαβες εσύ, πολύ εντάξει, πολύ σωστά.
0: Την άλλη, ναι, ναι, το άλλο Σάββατο.
1: Ναι, ναι, εκεί θα ξέρουμε, ναι, θα ξέρουμε, ναι, ποια θα είναι η τρίτη ομάδα. Και θα κλείσουμε την Αγγλική ενότητα λέγοντας για το FA Cup πώς είναι η κατάσταση με τις κατακτήσεις των τίτλων του κυπέλου Αγγλίας. Το σχετικό πίνακα, η Arsenal προηγείται με 14 κύπελα, 14 κατακτήσεις, η United με 13. Στην τρίτη θέση έχουμε 4 ομάδες, Chelsea, Liverpool, Tottenham, και από χθες μπήκε και στο κλαμπ αυτό και η Manchester City, η οποία βρίσκονται με 8 κύπελα στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης. Αυτά όσον αφορά την Αγγλία. Λοιπόν, μιλήσαμε για την Αγγλία, πάμε η Ισπανία. Έλα, θες να πεις κάτι άλλο.
0: Ο τελικός είναι ανάμεσα στη Manchester City και ποια άλλη, πήγε στο τελικό.
1: Για ποιο,
0: για ποιο
1: είπες δεσά.
0: FA Cup.
1: Ήταν Chelsea City.
0: Α, Chelsea City, ναι, ο τελικός.
1: Ναι, ήταν, έγινε ο τελικός. Έγινε το πρωί.
0: Ο τελικός. City, σωστά, ναι.
1: Κέρδισε η City 1-0.
0: Μπερδεύτηκα, sorry. Μάλιστα.
1: Δεν πειράζει, όλα καλά.
0: Ωραία, λοιπόν, γι' αυτό δεν είχαμε και αγώνες για την Αγγλία, για το πρωτάθλημα Αγγλίας.
1: Θα γίνουν μες το εβδόματα τα παιχνίδια.
0: Και μένουν τώρα πλέον 2 αγωνιστικές στην Αγγλία. Για να ολοκληρωθεί.
1: Τα είπαμε. Είναι Arsenal Burnley, Crystal Palace Arsenal. Είναι τα παιχνίδια που μένουν για την πρωτοπόρο αυτή τη στιγμή Arsenal. Ενώ για τη City έχουμε, η City θα αγωνιστεί με την Aston Villa. Και δεν ξέρω, δεν σημειώσω το παιχνίδι το άλλο. Α, είναι, ναι, πρέπει να, ναι, δεν ξέρω, αν μπορείς να το δεις. Τέλος πάντων, τώρα, έχει ένα παιχνίδι ακόμα, μπορώ να το δούμε.
0: Πάμε στην Ισπανία καλύτερα. Αυτό που άκουσα είναι κλειδωμένες 5 θέσεις της Champions League στην Αγγλία, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο να βρεθεί και έκτη ομάδα. Και αυτή θα είναι η Bournemouth, εφόσον τελειώσει η έκτη, ή η Brighton. Ή ακόμα και η Bradford το κυνηγάει, αλλά εντάξει, με λιγότερες πιθανότητες, εφόσον η Aston Villa κατακτήσει το Europa. Δεν ξέρω αν ισχύει στα αλήθεια. Γιατί η ομάδα που κατακτά το Europa πάει κατευθείαν Champions League. Η Aston Villa βέβαια είναι η ομάδα που έχει κλειδώσει τη θέση στο Champions League, αλλά παραχωρεί τη θέση της σε κάποια άλλη ομάδα που στην προκειμένη περίπτωση η Bournemouth είναι αυτή που είναι στην έκτη θέση. Και βέβαια η Liverpool θέλει πάση θυσία κάτι στο μάτς με την Bradford τελευταία αγωνιστική, καθώς εκτός αν η Bournemouth φυσικά χάσει ένα από τα παιχνίδια της. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Πριν κλείσω με Αγγλία,
0: έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, πριν κλείσω με Αγγλία, πριν τα ανέφερα, πριν τα ξαναναφέρουμε, Arsenal, λοιπόν, συγγνώμη, παίζει η Arsenal με την Burnley, τελευταία αγωνιστική είναι Crystal Palace Arsenal, η City αγωνίζεται στην Bournemouth, και τελειώνει τελευταία αγωνιστική, υποδέχεται την Aston Villa στο Etihad. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια, οπότε όσον αφορά την Αγγλία έχουμε ολοκληρώσει. Πάμε στα υπόλοιπα πρωταθλήματα να δούμε τι έχει γίνει. Στην Ισπανία, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το ενδιαφέρον έχει να κάνει με τη Real Madrid και με όλα αυτά που έχουν ακουστεί, γιατί ο Πέρεθ, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, προφανώς και κάτω από την πίεση που υφίσταται από τα μέλη, γιατί ως γνωστόν οι πρόεδροι στις ισπανικές ομάδες εκλέγονται από τα μέλη, δεν είναι δηλαδή ο μεγαλομέτωχος που πληρώνει και παίρνει το 51% και αγοράζει την ομάδα. Πάντως το θέμα είναι ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στη Ρεάλ και φαίνεται και στα λεγόμενα του Πέρεθ. Βγήκε μεσοβδόμαδα, έκανε δηλώσεις κατά της Μπαρτσελώνα, κατά των διατητών, δηλαδή υπήρξαν αυτές οι υπόνοιες ότι η Μπαρτσελώνα εξαγόραζε διατητές, ανέφερε για 7 πρωταθλήματα κλεμμένα από την Real Madrid. Το θέμα δεν θα τελειώσει εδώ, γιατί πιθανόν και η Μπαρτσελόνα αλλά και οι διαιτητές, η Ένωση Διαιτητών, να προβούν σε νομικές κινήσεις. Όπως και να έχει, Μπαρτσελόνα Μπέτις, Σεβίλη Real Madrid, Βαγεκάνο Βιγεράλ και Ατλέτικο Madrid Χιρόνα είναι τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν. Επίσης, κλείνοντας με τη Real, να αναφέρουμε ότι τα τελευταία δημοσιεύματα μιλάνε για πιθανότητα μεγάλη. Σιγουριά δεν μπορώ να πω ότι ο Μουρίνιο θα επανέλθει στον πάγκο της Real Madrid μετά την πορεία που είχε στην Πορτογαλία με την Μπενφίκα. Να πω την βαθμολογία όπως έχει αυτή τη στιγμή. Μένουν 2 αγωνιστικές. Μπαρτσελόνα 91, Real Madrid 80, Βιγιαράλ 69, Ατλέτικο Madrid 66 και Μπέτις 57. Στη Γερμανία είχαμε την αυλαία της Bundesliga. Η Μπάγκερ με μια εντυπωσιακή εμφάνιση έκλεισε το πρωτάθλημα αυτό, κατακτώντας το πρωτάθλημα νούμερο 35 στην σχετική κατηγορία. Κέρδισε, συνέτριψε, πριάμβευσε, πείτε το όπως θέλετε, από τις κολονίες με 5-1. Η δεύτερη Ντόρτμουντ επικράτησε εκτός έδρας της Βέρντερ Μπρέμης με 0-2. Η ομάδα του Κουλιαράκη επικράτησε η Βόλφσπουργκ 3-1 έναντι της Σεν Πάουλη, η οποία Σεν Πάουλη και η Χάιντενχάιμ υποβιβάζονται στην Zweite Liga, στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Η Δε Βόλφσπουργκ θα αγωνιστεί με την τρίτη ομάδα της Zweite Liga σε αγώνα κατάταξης και μια από τις ομάδες αυτές θα προβιβαστούν ή θα παραμείνει, αν μιλάμε για τη Βόλφσπουργκ, στην Bundesliga, ενώ η άλλη ομάδα θα αγωνίζεται ή θα παραμείνει στην Zweite Liga της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Στην Zweite Liga αυτή τη στιγμή, εκτός από τη Schalke που επιστρέφει στην Bundesliga, έχουμε την Elversberg, το Ανόβερο και την ομάδα της Paderborn, οι οποίες και οι τρεις ομάδες έχουν 59 βαθμούς και μια από αυτές τις ομάδες που θα καταλάβει την τρίτη θέση της βαθμολογίας θα διεκδικήσει την άνοδο στην τη δεύτερη θέση, συγγνώμη, θα προσπαθήσει μάλλον να έχει αυτό το δικαίωμα ώστε του χρόνου να αγωνίζεται στην Bundesliga. Μπάγερ 89, τελική βαθμολογία, Ντόρτμουντ 73, Λειψία 65, Στουτγκάρντ 62, Χόφενχάιμ και Λεβερκούζεν επίσης παραμονεύουν, μάλλον όχι, δεν παραμονεύουν γιατί το πρωτάθλημα έχει τελειώσει, αυτές Χάιμ και Λεβερκούζεν επίσης παραμονεύουν, μάλλον όχι, δεν παραμονεύουν γιατί το πρωτάθλημα έχει τελειώσει, αυτές είναι οι τέσσερις θέσεις του Champions League, τις οποίες

0: έχει κρυθεί η υπόθεση τίτλος στο Μιλάνο, στο Σαν Σίρο, στην μεριά της Ίντερ βέβαια, η οποία Ίντερ θα αγωνιστεί με τη Βερόνα, Γιουβέντους Φιωρεντίνα, Τζένοα Μίλαν, Πίζα Νάπολη. Τα παιχνίδια αυτά θα ξεκινήσουν στις 3 αύριο το πρωί. Ίντερ 85, Νάπολη 70, Γιουβέντους 68, Μίλαν 67. Είναι η κατάταξη μέχρι στιγμής. Είναι τα 4 ευρωπαϊκά εισιτήρια που οδηγούν στο Champions League, έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση αυτή, 2 αγωνιστικές πριν την αυλαία του πρωταθλήματος. Στη Γαλλία και εδώ έχουμε την, σε μία αγωνιστική έχει μείνει. Η Paris Saint-Germain, κάτοχος του Champions League, πάει για το δεύτερο συνεχόμενο. Κατακτά και το πρωτάθλημα στη Γαλλία. Έχουμε το παριζιάνικο ντέρμπι αύριο στις 5 το πρωί με την Paris FC. 76 βαθμούς στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ακολουθεί η Lens με 67. Η Lens αγωνίζεται στην έδρα της 4ης Lyon. Επίσης, να δούμε τι άλλο έχουμε από ευρωπαϊκά. Έχουμε την Πορτογαλία. Εδώ αναφέρουμε τα πρωταθλήματα τα οποία έχουμε και επίσης εκπροσώπηση από Έλληνες παίκτες, Έλληνες διεθνείς που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα αυτά. Εδώ η Πόρτο επίσης έχει εξασφαλίσει, τελείωσε μάλλον και στην Πορτογαλία, οπότε το πρωτάθλημα ήρθε στα χέρια της Πόρτο για ακόμα μία φορά. Η Sporting, η ομάδα του Βαγιανίδη και του Ιωαννίδη, θα αγωνίζεται στο επόμενο Champions League. Η Μπενφίκα στον σχετικό πίνακα είναι πρώτη στη βαθμολογία, 38 πρωταθλήματα, ακολουθεί η Πόρτο με 31, Πόρτο Σάντα Κλάρα 1-0, Sporting Ζιλ Βιθέντε 3-0, Estoril Μπενφίκα 1-3, τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής. Μπενφίκα, Κώστας Παυλίδης, μια πολύ καλή χρονιά για τον Έλληνα διεθνή, όπου είναι στην δεύτερη θέση των σκόρερ του φετινού Πορτογαλικού πρωταθλήματος. Επάμε στη Σκωτία, στην οποία Σκωτία δεν έχουμε αναφερθεί. Παλιότερα βέβαια αναφερόμασταν λόγω Άγγελου προς το Έκογλου και Celtic, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι την τελευταία εβδομάδα είχαμε πράγματα τα οποία σήκωσαν πολύ συζήτηση και μπορεί να λέμε για την μεγάλη διαφορά που υπάρχει και είναι αλήθεια αυτό μεταξύ Celtic Rangers και των υπόλοιπων ομάδων. Η Hearts έφτασε κοντά στη βρύση, κοντά στη πηγή, δεν κατάφερε να πιει νερό, είχε απώλειες στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Υπήρξαν απέναντι τη Celtic εκτός έδρας με τη Motherwell που είχε σήκωσε πάρα πολλές συζητήσεις για το αν ήταν πέναλτι, για το αν δεν ήταν πέναλτι. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα το πρωί όπου είχαμε το τελευταίο παιχνίδι της Celtic με τη Hearts, όπου η Hearts έπαιζε για δύο αποτελέσματα. Η Celtic ήθελε μόνο νίκη για να πανηγυρίσει ένα ακόμα πρωτάθλημα. Προηγήθηκε η Hearts, η Celtic κατάφερε να το γυρίσει. Βέβαια στο 2-1, εγώ δεν ξέρω αν μπορείς και εσύ να το δεις το παιχνίδι, τα στιγμιότυπα, γίνεται μια φάση όπου πήγε στο VAR και ενώ φαίνεται, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, και δεν νομίζω να κάνω τόσο λάθος, ότι έστω και λίγο το σώμα του επιθετικού της Rangers είναι μπροστά, της Celtic συγγνώμη, είναι μπροστά, τελικά το VAR δίνει γκολ ότι στην Celtic, ότι μετράει κανονικά. Η Hearts μετά προσπάθησε να βγει στην επίθεση, σε μια αντεπίθεση εκεί που προσπαθούσε απελπισμένα η Hearts να σοφαρίσει. Βγήκε μόνος του με την εστία, σε κενή εστία, ο επιθετικός της Celtic, έκανε το 3-1, πήκε κόσμος μέσα πριν λήξει το παιχνίδι. Έγινε χαλασμός κυρίου στο Celtic Park. Υπήρξαν και αναφορές για επιθέσεις σε παίκτες της Hearts. Καμιά φορά, εντάξει, το έχουμε πει, λέμε για την Ελλάδα, αλλά ρίχνουμε και μια ματιά το τι γίνεται. Δεν είναι και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα τα πάντα αγγελικά πλασμένα. Πάντως η ουσία είναι ότι η Hearts είχε την ευκαιρία φέτος να χρηστεί πρωταθλήτρια μετά από περίπου από το 1960. Τελικά δεν τα κατάφερε. Η Celtic έχει καταφέρει το εξής, ας το πούμε, εκπληκτικό. Για το σκοτσέζικο πρωτάθλημα ίσως να μην είναι. Από το 2012 κατακτά συνέχεια το πρωτάθλημα με εξαίρεση το 2021. Και είναι σημαδιακό το πρωτάθλημα αυτό για τη Celtic, γιατί περνάει στην σχετική κατηγορία την Rangers. 56 πρωταθλήματα η Celtic, 55 Rangers και βέβαια πολύ πίσω η Hearts, η οποία νομίζω έχει 4 πρωταθλήματα. Και στο Βέλγιο,
1: είδα
0: μια ομάδα
1: στη φάση, απέστη. Είδα μόλις τώρα τη φάση και είναι καθαρότατο offside, πραγματικά. Καθαρότατο offside.
0: Είναι το σώμα του παίκτη που σκοράρει είναι μπροστά. Τώρα δεν ξέρω. Ναι, ναι. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το είδα και εγώ, το είδα, το ξανά είδα και το έβλεπα στο βρετανικό το Sky το παιχνίδι. Mm. Και μου έκανε εντύπωση. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, πάει και αυτό.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε το Βέλγιο.
1: Κρίμα,
0: να πω λίγο, Αλέκο, σε μισό λεπτό.
1: Ναι, πες μου ναι. Και να κλείσουμε. Ναι.
0: Ναι, σε μισό λεπτό για το Βέλγιο να πούμε ότι η ομάδα του Τζόλι, η Μπριζ, βρίσκεται ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι ένα παιχνίδι με την Union Royal, στις 2:30 θα αρχίσει το παιχνίδι, το οποίο πιθανόν, αν το κερδίσει η Μπριζ, να την βοηθήσει να φτάσει πολύ πιο κοντά, ώστε να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην χώρα του Βελγίου.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι αυτά είναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο, Αλέκο. Ναι. Α, ναι, απλά μια αναγγελία.

0: Συγγνώμη, αλλά έχω πίσει, δώσουμε 10 δευτερόλεπτα. Φράιμπουργκ Άστον Βίλα, αρχίζει η έναρξη, έχουμε την έναρξη των τελικών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αρχίζουμε με το Europa League, όπου την Πέμπτη το πρωί στις 5 στην Κωνσταντινούπολη, στο Besiktas Park, η ομάδα της Φράιμπουργκ, η γερμανική Φράιμπουργκ, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Άστον Βίλα για τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της χρονιάς.
1: Ναι. Και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε conference κτλ.
0: Ναι, το conference ακολουθεί. Και το τελευταίο πρωτάθλημα, το τελευταίο τελικός θα είναι του Champions League. Την μεθεπόμενη πέμπτη, είναι το conference. Ναι.
1: Ανέμεσα στην Βαγεκάνο. Παρί και Arsenal και...
0: Βαγεκάνο, ναι, είναι καλά το είπες, Παρί Arsenal.
1: Και Βαγεκάνο με την Πέστινα.
0: Είδες τώρα κόλλησε και εγώ, δεν θυμηθώ. Η Βαγεκάνο με την... Όχι, Στρασβούργο αποκλείστηκε. Με τη Σαχτάρ.
1: Όχι Σαχτάρ, αποκλείεται.
0: Όχι, με τη Κρίσταλ Πάλας, συγγνώμη.
1: Σωστά. Είναι τρεις αγγλικές ομάδες. Ναι. Λοιπόν, έγινε, Κώστα μου, απλά να ενημερώσω εγώ τον κόσμο ότι αμέσως τώρα θα βγει ο Δαμιάνος Τζαβέρας και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα υπάρχει ένα αναδρομικό, μια ιστορία που θα μας αναπτύξει ο Νίκος Κιτσάκης, όπου τον είχαμε και την περασμένη εβδομάδα, λόγω του ότι έγινε ένα μικρό αφιέρωμα στον Στράτο Καλογύρου. Εμείς να πάμε να σε αποχαιρετήσουμε, Κώστα, και ένα σύντομο break και καλούμε Δαμιανό Τζαβέλα για το ρεπορτάζ του μπάσκετ.
0: Καλό βράδυ σε όλους, καλή εβδομάδα, τα λέμε την άλλη Κυριακή.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κώστα. Ευχαριστώ.
2: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
3: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Επιστροφή λοιπόν, ευελπιστώ ότι έχουμε Δαμιανό Τζαβέλα στη γραμμή. Δαμιανέ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Μια χαρά Δαμιανέ, είχες κάποιες απουσίες. Να είμαστε πάλι εδώ. Έλεγα πριν ότι αυτό που πέτυχε η Βαλένθια είναι απίστευτο, είναι ασύλληπτο. Παρότι βρέθηκε πίσω με δύο σερί ήττες στην έδρα της, κατάφερε και έκανε αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός στην έδρα της, το έκανε αυτή στον Παναθηναϊκό και πήρε με χαρακτηριστική ευκολία το πέμπτο καθοριστικό μάτς και κλείδωσε βέβαια το τέταρτο εισιτήριο για τα play-off της Ευρωλίγκα. Ναι, δεν ξέρω πώς είδες αυτή την σειρά αγώνων, που ήταν το πιο συγκλονιστικό ζευγάρι, θα έλεγα, από τα τέσσερα που κάποιοι καθάρισαν στα τρία, όπως ο Ολυμπιακός, κάποιοι καθάρισαν επίσης κερδίζοντας με 3-1, αλλά ήταν το μοναδικό, η μοναδική σειρά αγώνων που έγινε στα πέντε.
4: Yeah, κοίταξε να δεις, Αλέκο, καταρχήν sorry, με πετυχαίνεις στη δουλειά.
1: Είχα μια εντύπωση ότι μιλήσω. Ήσουν εντάξει, γιατί μου είπε ο Νίκος.
4: Μόλις βγήκα από το, ναι, από okay. Το ένα δωμάτιο, που όλα καλά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, δεν είχαμε μιλήσει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι μάλλον πιο τυχερό ήταν ότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός με στη Βαλένθια. Δηλαδή η εικόνα που είχε δείξει όλη τη χρονιά ήταν μάλλον για να είναι έκτος 7ος-8ος. Και η Βαλένθια όλη τη χρονιά παίξε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Όλοι το λέγανε. Το ότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός με στη Βαλένθια μπορεί να είναι και θέμα ψυχολογίας. Η Βαλένθια πρώτη φορά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω σε αυτούς τους αγώνες, σε αυτή τη σειρά, είναι ότι δεν ήταν ο Αταμάν που είχαμε δει τις πρώτες χρονιές, που έδινε ένα θετικό, ας το πούμε, μήνυμα στους παίκτες και στην ομάδα. Και είδαμε και μάλιστα και άσχημες καταστάσεις. Δηλαδή στο τελευταίο παιχνίδι κατηγόρησε πολύ έντονα το Σόρτς. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό.
1: Όχι.
4: Στο ημίχρονο του πέμπτου αγώνα, μπροστά στην τηλεόραση της Ευρωλίγα που δίνουν συνέντευξη οι προπονητές, κατηγορούσε τον παίκτη του. Δηλαδή αυτό ήταν αρκετά άσχημο. Που γενικά ο Αταμάν ταχώνει στους παίχτες του, τους δίνει πρώτων ευθυνών τους, παίζει ένα μπάσκετ που έχουμε πει λίγο πιο ατομικιστικό τύπου NBA, δηλαδή ο καθένας πρέπει να παίξει καλά για να κερδίσουμε. Αλλά νομίζω ότι το παράκανε σε αυτή τη σειρά. Και τα περισσότερα σχόλια ήταν ότι δεν έδειξε μια ομάδα η οποία είχε κάποιο πλάνο. Δηλαδή φαινόταν ότι όλα γινόντουσαν μόνο και μόνο να ο καθένας να μπορέσει να κάνει μια ατομική προσπάθεια, μια ατομική ενέργεια, όπως ο Χέις Ντέβις στο δεύτερο παιχνίδι με τον buzzer beater, και κάπως έτσι να κερδίσει η ομάδα. Επίσης, δεν είδαμε ποτέ το Μαθηναϊκό να πέσει δυνατή άμυνα. Δηλαδή, όσο έπαιξε, βοήθησε, αλλά ήταν μικρά τα διαστήματα αυτά. Ξέραν τι έπρεπε να κάνουν, αλλά ποτέ δεν φάνηκε η ομάδα, νομίζω, έτοιμη να κάνει αυτό που ήξερε ότι πρέπει να κάνει απέναντι στη Βαλένθια.
1: Ναι, βλέπω τώρα εδώ το προφίλ του Πέντρο Μαρτίνες, του προπονητή της Βαλένθια, που είναι ο ενοχιστωτής αυτής της σπουδαίας ομάδας που είδαμε στην φετινή σεζόν, και βλέπω ότι έχει τεράστια εμπειρία περνώντας από προπονητής από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Δεν έχει κερδίσει ένα κύπελο Κόρατς ως προπονητής το 90, τότε με την Μπανταλώνα. Ήταν προπονητής της Μπανταλώνα εκείνη την εποχή, αλλά σίγουρα αυτό είναι μια μεγάλη διάκριση, νομίζω, στην Ευρωλίγκα. Είχε βγει, μάλλον έχει βγει ήδη Coach of the Year για το 2026.
4: Ναι, okay. Ναι, το είχα διαβάσει.
1: Το βλέπω. Mm-hmm. Και εντάξει, τι άλλα στοιχεία να δώσουμε, ότι είναι γεννημένος στις 29 Ιουνίου του 61, ένας νεαρός δεν θα τον έλεγες, αλλά ένας έχει χρόνια μπροστά του, αλλά σίγουρα έδωσε πολλά μαθήματα στον Αταμάν και συμπεριφοράς κιόλας.
4: Ναι, και αποβλήθηκε στο τρίτο παιχνίδι, δεν ξέρω αν το είδατε το τρίτο παιχνίδι, αποβλήθηκε και αυτός και ο Αταμάν, του στείλανε στα αποδυτήρια, μετά από τεχνική ποινή του Αταμάν. Βγήκε και ο Μαρτίνες έξω από τα ρούχα του εισαγωγικά, γιατί κατάλαβε την τεχνική Αταμάν. Δηλαδή ο Αταμάν προσπαθεί να αποκαλέσει χάος, έτσι, όταν η ομάδα πάει πίσω και δεν πάει, και προσπαθεί με μια τεχνική ποινή, μια φασαρία, να δημιουργήσει ένα πανικό και ένα χάος. Και εκεί φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός το γυρνάει. Έτσι έκανε στα δύο πρώτα παιχνίδια μέσα στη Βαλένθια. Με τεχνικές ποινές και με φασαρία, κάπως γύρισε το παιχνίδι και τελικά κατάφερε και κέρδισε. Και στο τρίτο παιχνίδι όμως ο Μαρτίνες ήταν πιο προετοιμασμένος, νομίζω, και δεν το άφησε αυτό να πάει έτσι. Οπότε αντέδρασε και αυτός άμεσα, και τελικά όμως εδώ αποβληθήκαν και οι δύο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, ναι, δεν ήταν αρκετό για τον Παναθηναϊκό να το γυρίσει το παιχνίδι.
1: Τώρα πολλοί κάνουν λόγο ότι είναι τέλος εποχής του Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν έχει επισημοποιηθεί, δεν γνωρίζω αν έχει επισημοποιηθεί, αλλά άλλωστε οι ψήφοι υπήρχαν πολύ πριν. Νομίζω τώρα πλέον και με αυτό ο Παναθηναϊκός θα ανατρέξει άλλο προπονητή. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια ιδέα σε αυτό.
4: Δεν έχω, όχι. Αυτό που ακούγεται είναι ότι ο Ζότς, ο Μπράντοβιτς, μπορεί να επανέλθει. Αν και βέβαια μεγάλος ηλικία πλέον ο Μπράντοβιτς, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ο ίδιος. Το διαφορό του Αταμάν δεν έχει πει κάτι επίσημο για Γιαννακόπουλος ή κάποιο σχόλιο. Το μόνο σχόλιο του Γιαννακόπουλου ήταν ότι υπάρχει μια πίκρα, ότι συνεχίζουμε. Εκεί ήταν. Με την Μύκονο παίξανε μάλιστα το πρώτο πρωινή τελικό. Χθες μάλλον παίξανε πολύ καλό μπάσκετ, νομίζω 30 πόντους κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Και εδώ κι άλλο ένα κομμάτι, δηλαδή ο Αταμάν δεν εμπιστεύθηκε παίχτες που πέρυσι και πρόπερσι του βγάλανε μεγάλα παιχνίδια και μάλιστα κέρδισαν και την Ευρωλίγα, όπως ο Μίτογλου, ο οποίος είναι εξαφανισμένος. Και τον έβαλε μάλιστα χθες με την Μύκονο, γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Γιαννακόπουλος, δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει με τον Αταμάν, αλλά θεωρώ ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, και πολύ πιθανό να τον αλλάξει.
1: Ναι.
4: Θα ήταν πολύ καλή επιλογή να τον αλλάξει, άμα ρωτήσω εμένα προσωπικά.
1: Μάλιστα. Ωραία, ας αφήσουμε την Ευρωλίγκα. Θα έχουμε την ευκαιρία σου να τα πούμε και την άλλη εβδομάδα, εφόσον μπορείς, γιατί θα είναι η εβδομάδα που θα γνωρίζουμε και ποιοι θα είναι στο τελικό. Καθώς στις 23 του μήνα, δηλαδή 23 λέγοντας τώρα ξημερώματα Σαββάτου, το ερχόμενο βράδυ Παρασκευής τέλος πάντων για την Ευρώπη, έχουμε τις ημιτελικές κόντρες του Final Four, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 1 και ακολουθεί η Βαλένθια με τη Ρεάλ στον Ισπανικό εμφύλιο. Άρα οι Ισπανοί έχουν κλειδώσει ήδη μια θέση στο τελικό και σίγουρα το μάτς του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαξε, αν θες να κάνεις μια εκτίμηση.
4: Δύσκολο. Δηλαδή το θεωρώ σαν τελικό αυτό το παιχνίδι. Η Φενέρμπαξε βέβαια πρωταθλήτρια. Δύσκολο να κάνει και το back-to-back. Λίγες φορές έχει γίνει αυτό. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλέον πάρει το καπνισμένο σε μια πολύ γεμάτη χρονιά. Βέβαια με μικρές διαφορές με τη Φενέρ. Έτσι, το 1-2 ήταν αυτές οι δύο ομάδες. Δύσκολο να γίνει πρόβλεψη. Νομίζω ότι μπορεί η Φενέρ να κάνει την έκπληξη εισαγωγικά. Νομίζω ότι μπορεί ο Ολυμπιακός πάλι κάπου να κάνει choke, αυτό που λέμε, δηλαδή κάπου ψυχολογικά να κολλήσει. Αλλά ελπίζω ότι ο Μπαρτζόκας θα είναι πιο προετοιμασμένος και θα έχει πάρει το μάθημα από πέρυσι και από τα προηγούμενα Final Four και δεν θα καταλήξει ένα πέμπτο συνεχόμενο Final Four χαμένο και θα εμπιστευτεί όλους τους παίχτες του, γιατί αυτό που είδαμε πέρυσι επέλεξε να κάνει κλειστό rotation. Επέλεξε δηλαδή να μην εμπιστευτεί όλους τους παίχτες και να παίξει με 6-7 παίχτες. Και άφησε παίχτες όπως ο Σμό Πίτερς, που του έχουν βγάλει μεγάλα παιχνίδια, τους άφησε στον πάγκο. Απ' την άλλη, ο Σάρας έκανε ρωτήσεις και εμπιστεύεται όλους τους παίχτες. Πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλη μάχη, αλλά έχω ένα μικρό φόβο ότι είναι πιο πολύ προς τη Φενέρ το παιχνίδι αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα για το NBA να το αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα.
4: Ας το αφήσουμε για την άλλη φορά, ας το αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα.
1: Εντάξει, τώρα πλέον λίγο ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει
4: και μπάσκετ λίγο, τώρα είμαστε τα πρωί τελικά. Μπορούμε να μιλήσουμε και για αυτό την άλλη εβδομάδα.
1: Την άλλη εβδομάδα λοιπόν ανανοούμε ραντεβού. Να είσαι καλά, Δαμιανέ. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Και τα λέμε την άλλη Κυριακή με το καλό.
4: Έγινε, να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Αυτά λοιπόν. Φίλοι μου και με τον Δαμιανό Τζαβέλα, ετοιμαζόμαστε τώρα για Νίκο Κιτσάκη, καθώς έχω κάνει ατέλειωτες συζητήσεις μαζί του για ποδοσφαιρικές κουβέντες που αφορούν το ένδοξο παρελθόν του ποδοσφαίρου, μάλλον τα πρώιμα βήματα του ποδοσφαίρου όπως στήθηκε από τους πρώτους μετανάστες. Βέβαια, οι μετανάστες έστησαν ομάδες και κάποια στιγμή υπήρχαν μετανάστες που ασχολήθηκαν με την δημοσιογραφία σε δύσκολα χρόνια, τότε που δεν υπήρχαν ραδιόφωνα, δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχαν η σημερινή πολυτέλεια του να έχεις τα πάντα μπροστά σου όποτε θέλεις. Εδώ είναι μια ιστορία όμως πολύ σπουδαία που ο Νίκος ο ίδιος μου ζήτησε να την αναπτύξουμε σε μια από τις εκπομπές μας. Του το υποσχέθηκα την περασμένη εβδομάδα όπου είχαμε την ευκαιρία να τον έχουμε τον Νίκο για να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον Στράτο Καλογύρου, όπου σίγουρα έγινε μια αναφορά στο έργο του προπονητή που είχε αναλάβει, ήταν ποδοσφαιριστής της South Melbourne Ελλάς, αλλά μετέπειτα ήταν και προπονητή σε ομάδα juniors των παιδικών ηλικιών της Port Melbourne Νέα Ελλάς. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να έχουμε τον Νίκο τον Κιτσάκη. Πρέπει να είναι στη γραμμή μας ο Νίκος. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούω. Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο. Αν έχεις τηλέφωνο, μην ακούς το τηλέφωνο. Άκου εδώ.
5: Όχι, όχι, είναι κλειστό.
1: Ωραία, πολύ όμορφα. Σε ευχαριστούμε πάλι που είσαι μαζί μας. Έλεγα λοιπόν στον κόσμο ότι έχουμε κάνει ατέλειωτες συζητήσεις για τα πρώιμα χρόνια του ποδοσφαίρου εδώ, όπως το έστησαν οι Έλληνες μετανάστες. Οι Έλληνες μετανάστες έστησαν φυσικά ποδοσφαιρικές ομάδες με αξιόλογους ποδοσφαιριστές εκείνη την εποχή, προερχόμενοι μάλιστα και από το ελληνικό πρωτάθλημα και μεγάλων ομάδων όπως ο Παναθηναϊκός, έτσι και ο ΠΑΟΚ. Μιλάμε τώρα, έτσι αναφέρομαι σε δύο τουλάχιστον ομάδες που γνωρίζω ότι ήρθαν παίχτες, και η South Melbourne, η Ελλάς μάλλον τότε ενισχύθηκε από σημαντικούς ποδοσφαιριστές που ήρθαν από την Ελλάδα, όμως οι μετανάστες εδώ, κάποιοι από αυτούς ασχολήθηκαν με τη δημοσιογραφία, με την αθλητική δημοσιογραφία, και ο Πέτρος Πετράνης, ένας άνθρωπος που μνημονεύει πολύ τακτικά, ήταν ο ιδρυτής της Αθλητικής Ηχό, μια εφημερίδα που κράτησε για πολλές δεκαετίες. Και σε εκείνα τα χρόνια έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο για την ενημέρωση των συμπαρήκων, όπου όμως η Αθλητική Ηχό, όπως μου έχει πει μια ιστορία, διατέχει μια παγκόσμια πρωτιά ως η πρώτη εφημερίδα που εξέδιδε, που έκδιδε μάλλον, τα αποτελέσματα της αλφαεθνικής,
5: του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ναι, ναι. Να ακούσουμε λίγο την ιστορία, ξεδίπλωσέ το και θα κινηθούμε πάνω σε αυτό.
5: Λοιπόν, κοίταξε, πρώτα να καλησπέρα. Καλησπέρα στους συνεργάτες σου και στους ακροατές σου.
1: Ναι,
5: τώρα, οι ακροατές σου, αν είναι νεότεροι, 20-30 τριαντάριδες, ίσως να μην γνωρίζουν ούτε το όνομα αυτής της εφημερίδος, η οποία έκλεισε γύρω στο 2007-2008, μετά από 47-48 χρόνια κυκλοφορίας. Λοιπόν, ναι, η Αθλητική Ηχό έπαιξε, είχε μεγάλη προσφορά στο ποδοσφαιρόφιλο κοινό στην Μελβούρνη, γιατί ήταν η μόνη ελληνική εφημερίδα που δημοσίευε τα αποτελέσματα από την Ελλάδα από τις 5 η ώρα το πρωί Δευτέρα. Δηλαδή όταν ήταν στην Ελλάδα 9 η ώρα 10 το βράδυ και δεν υπήρχαν εφημερίδες. Λοιπόν, ο Πέτρος ο Πετράνης, βορειοϋπειρώτης στην καταγωγή, δεν ξέρω αν σου έχω μιλήσει ποτέ,
1: ναι,
5: μιλούσε άπτεστα 4 γλώσσες.
1: Οπα.
5: Και ήταν τυπογράφος και πολύ καλός, πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος. Ήταν ο πρώτος δασκαλός μου. Η Αθλητική Ηχό ξεκίνησε γύρω στο 1961, Αλέκο, και για πρώτον αθλητικογράφο συντάκτη είχε τον Τάκη τον Ευστρατιάδη, ο οποίος έμεινε μέχρι, από ό,τι θυμάμαι, το 66-67, όταν εγώ άρχισα να γράφω. Ό,τι θέλεις να ρωτήσεις, ρώτησέ με, αλλά πήπαν εκεί να πω ότι ο Πέτρος ο Πετράνης ήταν και ο πατέρας πολλών δημοσιογράφων που ξεκίνησαν από την Αθλητική Ηχό, και θα αναφέρω μερικά ονόματα. Και πρώτα εγώ, ο Νίκος ο Κιτσάκης, από το 66, ο Πάνος ο Γεωργίου, ο Κώστας ο Νικολόπουλος, ο Ηλίας ο Ντουνούδης, ο Μάνος ο Μίλιος και κάποιοι άλλοι συνεργάτες, όλοι ξεκίνησαν από την Αθλητική Ηχό, από τον Πέτρο τον Πετράνη.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Άνθρωποι που τουλάχιστον εγώ γνώρισα, σχεδόν, όχι σχεδόν, όλους τους γνώρισα, και πολλοί φυσικά άνθρωποι που αγάπησαν, μάλλον αγόραζαν τον τύπο μόνο και μόνο για να ενημερωθούν για τα αθλητικά, σίγουρα γνωρίζουν όλους αυτούς τους που κάποιοι από αυτούς πλέον δεν είναι στη ζωή. Αλλά ναι, και ο Δημήτρης ο Μπακατσούλας, ο οποίος βέβαια ζει ο άνθρωπος.
5: Ναι, θα μιλήσουμε έχει, για τον Δημήτρη όταν φτάσουμε.
1: Ο οποίος κάποια στιγμή ανέλαβε και τις τύχες της Αθλητικής Ηχού. Τώρα από και πέρα, η ιστορία αυτή με τα αποτελέσματα είναι μια παγκόσμια πρωτιά.
5: Ναι, αυτό θα το
1: εξηγήσουμε πώς συνέβη. Θες να μας εξήγησε το εσύ. Δηλαδή, ο λόγος φυσικά είναι η διαφορά ώρας που υπήρχε φυσικά με την Ελλάδα, όταν η Αθλητική Ηχό βρισκόταν ήδη στα περίπτερα ή στα news agency. Εκεί υπήρχαν τα αποτελέσματα τη στιγμή που στην Ελλάδα, λόγω της διαφοράς ώρας, οι εφημερίδες βρισκόντουσαν ακόμα στα τυπογραφεία.
5: Ναι. Κοίταξε, εγώ όταν άρχισα, μετά από τον δεύτερο χρόνο, πήγαινα κάθε Δευτέρα πρωί ακριβώς στις 2:30 ώρα. Ναι. Ετοίμαζα το μαγνητόφωνο και 2:45 παίρναμε τηλέφωνο στον ανταποκριτή στην Ελλάδα. Μπροστά μου στο γραφείο είχα τα προγράμματα Α Εθνικής και Β Εθνικής, δύο ομίλους, Βόρειο και Νότιο Όμιλο. Έπαιρνα το τηλέφωνο στον ανταποκριτή στην Ελλάδα, που ήταν η ώρα μετά τις 6, 6, 6.30. Τα χρόνια εκείνα όλοι οι αγώνες στην Ελλάδα γινόταν Κυριακή 3 η ώρα το απόγευμα και τελείωναν 5 η ώρα. Και ο ανταποκριτής μας συγκέντρωνε όλα τα αποτελέσματα και αυτά που ήταν στη Β' Εθνική από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Αρχίζει να μου λέει τα αποτελέσματα, έβαζα το σκορ τι ήταν δίπλα από το πρόγραμμα που είχα. Όταν τελείωνε η Β' Εθνική, τα έπαιρνε ο κύριος Πετράνης να τα γράψει στη λινοτυπική. Για όσους δεν ξέρουνε, το μηχάνημα αυτό η λινοτυπική ήταν κάτι, όλα τα γράμματα, όλα τα κείμενα βγαίνανε σε μέταλλο.
1: Ναι, ναι, βέβαια, την πρόλαβα.
5: Ναι, ναι, και ναι, μετά γινόταν η στοιχειοθέτηση, μια μεγάλη διαδικασία. Και μέχρι να τελειώσει την Β' Εθνική, εγώ ήδη είχα πάρει και τις λεπτομέρειες από την Α Εθνική και στα μεγάλα παιχνίδια ο ανταποκριτής, ανάλογα με το σκορ, μου έδινε το σκόρερ, τους διακριθέντες και τα λοιπά. Μετά, υπήρχε μεγάλη διαδικασία, γιατί ο Πετράνης είχε δικό του πιεστήριο. Το πιεστήριο αυτό τύπωνε τις σελίδες ένα-ένα τα φύλλα, δηλαδή σε κάθε φύλλο ήταν δύο σελίδες και μετά από την άλλη την πλευρά το ίδιο. Και μετά να ξέρεις ότι έχεις να κάνεις, όταν ήταν 12 σελίδι, έπρεπε να κάνεις τα διπλώματα, να διπλώνεις τα φύλλα, να κάνεις το insert και μετά να έρθουν οι οδηγοί να κάνουν τα δέματα, τα πακέτα με τις διευθύνσεις που θα πήγαινε η εφημερίδα. Και η διανομή άρχιζε τα χαράματα, ειδικά μπορώ να πω ο μεγαλύτερος αριθμός των εφημερίδων που λότανε Δευτέρα πρωί-πρωί στους σταθμούς, στο Flinders Street και στο Spencer Station που σήμερα λέγεται South and Cross. Υπήρχαν άτομα με πάγκους, όχι μαγαζιά, που καθόταν όρθιοι στον πάγκο και πουλούσαν τις εφημερίδες, όχι μόνο τις ελληνικές αλλά και τις ημερήσεις τις αυστραλέζικες. Αυτή ήταν η διαδικασία με το πρωτάθλημα, αλλά όπως είπες, ήταν η πρώτη ελληνική εφημερίδα σε όλο τον κόσμο που δημοσίευε τα αποτελέσματα σε μια ώρα που στην Ελλάδα, επειδή είχαμε 7-8 ώρες διαφορά, στην Ελλάδα ακόμα ήταν 9-10 ώρα το βράδυ.
1: Ναι, ναι, ναι, απίστευτο. Εδώ βέβαια πρέπει να σημειώσουμε, γιατί πολλοί νέοι, αν μας ακούν αυτή τη στιγμή, ίσως να μην καταλαβαίνουν ότι αυτό που συνέβαινε τότε είναι ότι τα παιχνίδια της πρώτης εθνικής παίζονταν όλα την ίδια ώρα, στις 3 η ώρα το μεσημέρι.
5: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε. Ναι, 3 η ώρα το, και τι λέω, και τη Β' Εθνική το ίδιο. Αλλά όταν θα μιλήσουμε και λίγο μετά την προσφορά της αθλητικής ηχούς και στον τόπιο ποδόσφαιρο, το ίδιο συνέβαινε και εδώ, στην εποχή εκείνη τη δική μου, στο State League. Μέχρι το 1976 και μετά άρχισε το National League, όλοι οι αγώνες και του Σαββάτου και της Κυριακής άρχιζαν 3 η ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Δεν είναι αυτό το που βλέπουμε τώρα, αγώνες, έχουμε αγώνες Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, Κυριακή βράδυ, Δευτέρα βράδυ.
1: Και όλοι οι αγώνες γινόταν στις 3 την Κυριακή, εννοείς, και το στέλνι.
5: Ναι, 3 η ώρα.
1: Ναι.
5: Η Ελλάδος επί το πλείστον 90% έδινε όλα τα παιχνίδια Κυριακή.
1: Ναι.
5: Και όλες οι ομάδες που ήταν σαν γηπεδούχοι στον αγώνα με την Ελλάδα, όλα τα παιχνίδια γίνονταν στο Olympic Park, γιατί ήξεραν ότι θα κόψουν πολλά εισιτήρια, 10 και 15.000 εισιτήρια, τρομερό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, τώρα αν θέλεις να μιλήσουμε, που ανέφερες κάτι εσύ, ότι τις δυσκολίες που είχαμε, πάρα πολλές, απίστευτα πράγματα. Εντάξει, εκτός από την Ελλάς και τον Αλέξανδρο που γράφαμε και τις περιγραφές των αγώνων, υπήρχαν και άλλες μικρότερες ελληνικές ομάδες τη δεκαετία του 60. μέχρι το 1969-70 θυμάμαι ήταν περίπου 10 ομάδες, και μετά από το 70 και μετά οι ομάδες αυτές διπλασιάστηκαν και τριπλασιάστηκαν. Τώρα, εκτός από το Olympic Park και το Middle Park που είχαν press room και τηλέφωνο, στα άλλα τα γήπεδα και στο State League σε μεγάλους αγώνες δεν υπήρχαν αυτά τα μέσα. Όρθιοι καθόμαστε, αλλά επειδή κάθε χρόνο οι ομάδες είχαν τους ίδιους παίκτες, δεν χρειαζόμαστε να πάμε να πάρουμε το δελτίο του αγώνα για να γράψουμε τις συνθέσεις. Τους ξέραμε. Λοιπόν, δεν υπήρχαν τηλέφωνα για να μαθαίνουμε τι γίνεται στα άλλα τα γήπεδα. Και όταν πήγαινα στο γραφείο γύρω στις 5.30-6 ώρα, είχα κάποια τηλέφωνα και από άλλους παράγοντες ξένων ομάδων και έπαιρνα τα αποτελέσματα για να κλείσουμε το State League. Αλλά το πρόβλημα ήταν με τις μικρότερες ομάδες. Αλέκο, εκείνα τα χρόνια όχι στα γήπεδα δεν είχαν τηλέφωνο, αλλά ελάχιστοι Έλληνες είχαν τηλέφωνο στο σπίτι.
1: Ναι, μιλάς τώρα δεκαετία, δεκαετία 60, δεν υπήρχε, ναι, όντως τηλέφωνο σε πολλά σπίτια. Και αυτό σημαίνει ότι αν εσύ είχες επισκεφτεί το γήπεδο της Γουλεμίνα στο Ρίνγκουτ για να καλύψεις το ρεπορτάζ της Ελλάς ή του Αλεξάνδρου τότε, θα έπρεπε να ταξιδέψεις με το αυτοκίνητό σου στα γραφεία του.
5: Είχα πάντοτε άτομα, φίλους που με πηγαίναν, αλλά στη Γουλεμίνα πήγαινα μία ή δύο φορές το χρόνο.
1: Το έφερα σαν παράδειγμα.
5: Ναι, ναι, παράδειγμα. Αλλά το χειρότερο πράγμα, κοίταξε, πηγαίναμε στο George Cross που είχε γήπεδο στο Sunshine, ναι, κοντά στο σταθμό. Ήταν ένα πάρκο απλώς με κάγκελα. Είπε το γήπεδο στο Foots Cry Roa της μεγάλης ομάδας τότε της Γιουγκοσλάβικης, της Just. Είχε από τις δύο πλευρές του γήπεδου 5-6 σκαλοπάτια τσιμέντα, ούτε press room. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Με τις μικρότερες ομάδες, αυτό που θέλω να σου πω, μη σου φαίνεται παράξενο ότι πολλοί από τους παράγοντες τηλεφωνούσαν στην εφημερίδα. Είχαμε κανονίσει μεταξύ 6 και 8 την Κυριακή το βραδάκι που ήμουν εκεί για να παίρνω τα αποτελέσματα. Πολλοί τηλεφωνούσαν από public phones, από τηλεφωνικό θάλαμο ή από το καφενείο της γειτονιάς. Και όμως η αθλητική εγώ, κάτω από τέτοιες συνθήκες, συγκέντρωνε τα αποτελέσματα και ό,τι άλλο μας έδιναν οι παράγοντες από τις ομάδες αυτές, σκόρες, και φτιάχναμε την τελευταία σελίδα. Ναι. Απίστευτα πράγματα.
1: Η τελευταία σελίδα που έμενε για να ολοκληρωθεί το φύλλο και να διανομηθεί.
5: Η πρώτη σελίδα, το φύλλο, ήταν με την τελευταία. Ναι. Το αφήναμε τελευταία. Ναι. Στην πρώτη σελίδα πάντοτε είχαμε, μπορεί να είχαμε ένα άλλο αθλητικό θέμα, αλλά ήταν πάντοτε 90% ήταν η σελίδα του αγώνα της Ελλάς. Ο Αλέξανδρος στην εποχή εκείνη του 60, τα περισσότερα χρόνια, τα μισά χρόνια ας πούμε, έπαιζε στο Metropolitan League. Μία χρονιά ανέβαινε, μία έπεφτε, αλλά από το 70 και μετά ο Αλέξανδρος δυνάμουσε και ήταν πάντοτε στην ανώτερη κατηγορία. Και από τον Αλέξανδρο, αν τυχόν έπαιζε την ίδια μέρα με την Ελλάς, είχα δύο άτομα που κρατούσαν σημειώσεις στον αγώνα, τηλεφωνούσαν και έγραφα και τον αγώνα του Αλεξάνδρου. Αλλά πολλές φορές πήγαινα και σε αγώνες μικρότερων ομάδων. Πήγαινα να δω τον Ηρακλή που έπαιζε στο Princess Park εκεί δίπλα από το νεκροταφείο. Επίσης εκεί έπαιζε και ο Ολυμπιακός North Carlton. Η Αθηνά που έπαιζε είχε γήπεδο δικό της στο East Brunswick και το γήπεδο αυτό το χρησιμοποίησε πολλά χρόνια και ο Αλέξανδρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Αλλά μετά το 70 που οι ομάδες έγιναν πάρα πολλές, τα προβλήματα με τα αποτελέσματα ήταν πιο δύσκολα, γιατί πάρα πολλές ομάδες και κάποιες φορές όταν η ομάδα έχανε δεν τηλεφωνούσαν.
1: Ναι, ναι, αυτό, αυτό το συναντήσαμε και το συναντούσαμε, το συναντάμε και, δηλαδή εγώ όσο ήμουν στο Νέο Κόσμο, το συναντούσα πολλές φορές στις μικρές ομάδες του State League, δεν θα πω ποιες, που συνέβαινε παραδειγματικά, ότι ανέβαινε το αποτέλεσμα όταν ήταν νικηφόρο, αλλά δεν ήταν πολλές αυτές. Αλλά θέλω να σου πω ότι ναι, δυστυχώς υπήρχε και αυτή η κακή πλευρά, που δεν βοηθούσε το έργο σας καθόλου. Δεν βοηθούσε το έργο σας καθόλου. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα ήσασταν τόσο χαρούμενοι αν σας διέφευγε ένα αποτέλεσμα State League κάποιας μικρής κατηγορίας, γιατί θα θέλετε να είναι όλα εκεί για τον κόσμο που θα έπαιρνε την εφημερίδα. Είναι αυτό που, ενώ βρισκόμαστε σε μια εποχή που τώρα τείνουν τα έντυπα να εξαφανιστούν λόγω της τεχνολογίας, όλα πλέον είναι σε ένα κινητό τηλέφωνο με κάποια εφαρμογή να βρεις τα αποτελέσματα, όλα πλέον είναι απλά, πλέον δυστυχώς η κρίση είναι τεράστια στα έντυπα, δεν ξέρω κατά πόσο, για πόσα ακόμα χρόνια θα έχουμε έντυπα, αλλά αυτή η ιστορία όντως είναι μια σπουδαία ιστορία που υπήρξε στην αθλητική ηχο. Νομίζω και ο Νέος Κόσμος αργότερα έκανε το ίδιο πράγμα.
5: Λοιπόν, τώρα εγώ θα, ναι, θα προσθέσω το εξής, επειδή εργάστηκα και στο Νέο Κόσμο περίπου 7 χρόνια τη δεκαετία του 70, αλλά όπου και αν δούλεψα όλα τα χρόνια μέχρι το 2000, δεν σταμάτησα να έχω συνεργασία με την αθλητική ηχο. Να προσθέσω εδώ ότι το 1976-77 ο Δημήτρης Μπακατσούλας, τον οποίο γνωρίζεις, είχε αναλάβει τη διεύθυνση της αθλητικής ηχούς, μάλλον αγόρασε την εφημερίδα. Και εγώ δεν σταμάτησα να του γράφω μία και δύο σελίδες όπου κι αν δούλευα σε άλλη εφημερίδα. Γιατί τα οικονομικά, οι wages, δηλαδή ο μισθός στις ελληνικές εφημερίδες δεν ήταν κάτι ζηλευτό. Και για να βγάλω το ψωμί μου, να κάνω οικογένεια, να σπουδάσω παιδιά, πάντοτε έκανα και μια δεύτερη δουλειά. Και ο Δημήτρης ο Μπακατσούλος μου προσέφερε αυτή την ευκαιρία. Ένα άλλο, αν έχεις ώρα, είναι η προσφορά της αθλητικής ηχός, που ήταν η ομάδα που ξεκίνησε αυτό που έγινε γνωστό μετά το 80 σαν Hellenic Cup, το ελληνικό κύπλο. Θέλεις για να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό?
1: Επειδή έχει περάσει πάρα πολύ ώρα και αν το επιθυμείς, εφόσον μπορούμε να το καλύψουμε σε λίγα λεπτά, 3-4 λεπτά.
5: Ναι, σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Ωραία, πολύ λίγα λεπτά, ναι.
5: Λοιπόν, το πρώτο τουρνουά με 5 ομάδες είχε γίνει το 62. Η αθλητική ηχο ήταν διοργανώτρια και είχε αθλοθετήσει τα κύπελα. Είχε γίνει σε ένα γήπεδο το Ρίτσμουντ και ο Αλέξανδρος ήταν ο νικητής. Ήμουνα εκεί, γιατί ήμουνα στην Αυστραλία. Μετά ακολούθησαν διοργανώσεις από άλλες ομάδες, αλλά πολλά παιχνίδια δεν τελείωνε, γινότανε φασαρίες. Και το 69, με την άδεια της Ομοσπονδίας, γραπτή άδεια της Ομοσπονδίας και με διαιτητές από την Ομοσπονδία, το Victoria Soccer Federation, ανέλαβε τη διοργάνωση του θερινού τουρνουά, έτσι λιγότερο. Το θερινό τουρνουά των μικρών ομάδων ανέλαβε η αθλητική ηχο και οι αγώνες γινότανε στο γνωστό γήπεδο της Νέας Ελλάδας, στο Port Melbourne. Και η αθλητική ηχο έβαζε τα τρία κύπελα, αθλοθετούσε τα τρία κύπελα, το κύπελο της νικήτριας ομάδος, το κύπελο του top scorer και το κύπελο του καλύτερου παίχτη. Εδώ να πω ότι ο Τάκης ο Σβίγκος έχει κερδίσει 5 κύπελα, τα 4 στη Νέα Ελλάς. Ναι, λοιπόν, ναι. Μετά το 80 έγινε το κύπελο διαφορετικά, το Hellenic Cup.
1: Την έχω μελετήσει αυτή την εποχή και επειδή τότε ένα κύπελο διοργάνωνε πότε η Δόξα, πότε, κυρίως το Port Melbourne, από ό,τι θυμάμαι, κάποια στιγμή και ο Ηρακλής νομίζω, τότε κινήθηκε μια επιτροπή και αθλητοθέτησε το λεγόμενο Hellenic Cup, το οποίο παίζεται και ακόμα στις μέρες μας με λιγότερη επιτυχία.
5: Ναι, ναι.
1: Τότε η επιτυχία ήταν τεράστια.
5: Αν θέλεις ένα λεπτό.
1: Ναι, ναι, έλα.
5: Το 1900, τώρα το Hellenic Cup ξεκίνησε με το όνομα Hellenic Cup από το 80. Το 83 ήταν το καλύτερο Hellenic Cup που έγινε στο Mor Dialog,
1: ναι, ναι,
5: στο γήπεδο του Ερμή Mor Dialog. Πριν αρχίσει το τουρνουά αυτό, είχε γίνει ένα press conference σε ένα ρέστοραν στο Σακίλτα. Και ήταν παρευρισκόμενοι αντιπρόσωποι από όλες τις ομάδες και άτομα του τύπου. Εγώ είχα μιλήσει με τον αείμνης του Θησέα Μαρμαρά, τον πατέρα της Ελλάς και του ποδοσφαίρου στη Βικτόρια, ο οποίος μου είπε να προτείνω στην επιτροπή του Hellenic Cup ότι η οικογένεια Μαρμαρά διαθέτει 10.000 δολάρια, αρκετά σημαντικό ποσό το 1983, και αν θέλουν το Hellenic Cup να ονομαστεί Μάρμαρας Hellenic Cup. Ήταν καλή ιδέα. Ξέρεις τι έγινε?
1: Έλα.
5: Ένα άτομο, να πω και το όνομά του, Μανώλης Χειμώνας, αντιπρόσωπος στο Ηρακλή,
1: ναι,
5: λέει με κανέναν τρόπο.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ήταν και λίγο η πολιτική αντιπαράθεση που είχαν, καθώς...
5: Ναι, ναι, γιατί ο Ηρακλής υποτίθεται ήταν ένα τμήμα του Δημόκρητου, που ήταν αριστερό, και το Μαρμαρά τον είχαν ότι είναι δεξιός.
1: Βασιλικός. Τόσο.
5: Αλλά η ιδέα ήταν πάρα πάρα πολύ καλά, να τιμήσουν το όνομα του μεγάλου αυτού πατέρα του ποδοσφαίρου.
1: Θεωρείται ένας ευεργέτης ο Μαρμαράς, πέρα από άνθρωπος που βοήθησε στην ίδρυση της
5: ΑΔΜΕΤ. Θυμήθηκα κάτι που αναφέρατε, τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, για παίκτης που είχε βγάλει. Παίκτης που ήρθε από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, έβαλε και γκολ στο Olympic Park, στον πρώτο αγώνα της Ελλάς στο State League. Ήτανε με το Μόρλαντ, η Ελλάς είχε κερδίσει 4-1, τρία γκολ είχε βάλει ένας Ελληνοεγύπτιος παιχταράς, ο Αντώνης ο Καραγιάννης, ο οποίος πριν έλθει στην Αυστραλία είχε παίξει και στην Εθνική Αιγύπτου, και το άλλο τον γκολ του είχε βάλει ο Σάββας ο Σαλαπασίδης, που είχε έρθει από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Μάλιστα. Είναι ωραίες αυτές οι ιστορίες και θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλές μέσα από την...
5: Υπάρχουν εκπομπή. Πάρα πολλά από την εποχή εκείνη που δεν συμβαίνουν τώρα. Ναι. Να πω ότι τη δεκαετία του 60 αλλά και του 70 η Ομοσπονδία, όταν έκανε το πρόγραμμα, το αγωνιστικό πρόγραμμα της χρονιάς, φρόντιζε την Κυριακή του Πάσχα, του Ορθόδοξου Πάσχα, να είναι αντίπαλες η Ελλάς με την Σέρβικη Τζαστ, που ήταν και αυτή Ορθόδοξη.
1: Ναι.
5: Ωραίο πράγμα να βγαίνουν οι δύο ομάδες στο Olympic Park μαζί με τους προέδρους και μετά να παρατάσσονται και για, αντί για χειραψία, να τσουγκρίζουν τα κόκκινα τα αυγά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραίες εποχές σίγουρα. Το άλλο που θα μπορούσαμε να πούμε τώρα, μου διέφυγε, το είχα στο νου και αποσυντονίστηκα. Θέλω να πω... Δεν μου έρχεται τώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι σίγουρα αυτές οι εποχές ήταν πάρα πολύ σπουδαίες. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αλλά ναι.
5: Ναι.
1: Θα μας
5: άλλα χρόνια.
1: Άλλα χρόνια.
5: Τώρα το θυμήθηκα.
1: Όπως το γεγονός ότι τότε τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ, νομίζω, πεζόντουσαν στον κινηματογράφο. Πήγαινε ο κόσμος στον κινηματογράφο για να δει.
5: Όχι. Στη Μελβούρνη όχι. Δεν το είχαμε δει, γιατί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ δεν θυμάμαι να το δω σε αυστραλιανή τηλεόραση, γιατί εφόσον είμαι και οπαδός του Παναθηναϊκού θα είχα φροντίσει να το δω.
1: Ναι. Κάτι μου είχαν, κάποιος μου είχε πει μια ιστορία ότι κάποια παιχνίδια είχαν παιχτεί στον κινηματογράφο, αγώνες Μουντιάλ, κάτι...
5: Στον κινηματογράφο δείχνανε, έφερνε ο σχολεμένος ο Στάθης ο Ραυτόπουλος, που πήγαινε και σε άλλες πόλεις της Αυστραλίας για να προβάλλει παλιές ελληνικές ταινίες της εποχής του 50, ίσως, αλλά εγώ το να παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος δεν είχα δει ούτε σε κινηματογράφο ούτε σε τηλεόραση. Θυμάμαι όμως από το 1966.
1: Έλα Νίκο, ελπίζω να μην χάσαμε τη γραμμή, κοπήκαμε. Επειδή δεν είναι ωραίο έτσι να κλείσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, θα κάνω μια προσπάθεια να καλέσω πάλι τον Νίκο Κιτσάκη. Εύχομαι να μπορέσουμε να έχουμε μια ανταπόκριση έτσι για να κλείσουμε σωστά. Έλα Νίκο, σε έχασα σε κάποια στιγμή. Να το κλείσουμε. Πες μου τι έλεγες. Έλα, ναι, σε ακούω τώρα. Νίκο, σε ακούω, αλλά όχι καθαρά. Να πούμε, να το αφήσουμε και να... θες να το ολοκληρώσει σε ένα λεπτό, δύο, γιατί δεν έχουμε και καθαρή σύνδεση, μάλλον σε ένα λεπτό.
5: Ναι, αυτό είναι, δεν είναι καθαρή σύνθεση.
1: Ναι.
5: Κοίταξε,
1: να σε ακούω, αλλά όχι καθαρά. Να πούμε μια καλή νύχτα, ίσως...
5: Ναι, να έξω από το δωμάτιο, δεν ξέρω. Ναι, κοίταξε, αυτό που ήθελα να πω το 1966, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αγγλίας, στο Lincoln Street, στο Κάλτον, γιατί έμεινα εκεί στο Κάλτον, πήγαινα και έβλεπα αγώνες από το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Α, έτσι. Όχι σε τηλεόραση.
5: Σε τηλεόραση.
1: Α, έτσι.
5: Σε ιταλικό μαγαζί.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Και ήταν, νομίζω...
1: Ωραίες εποχές, ωραίες εποχές, αμήν τι άλλο. Νίκο μου, η σύνδεσή μας γίνεται χειρότερη. Γίνεται χειρότερη η σύνδεση, να σε καληνυχτήσουμε και...
5: Στην Γερμανία το 1974 τα έβλεπα όλα τα παιχνίδια στην τηλεόραση και μάλιστα ήταν η χρονιά που είχαμε έγχρωμη τηλεόραση στην Αυστραλία.
1: Πριν την έναξη του Μουντιάλ θα μας δοθεί ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, να κάνουμε έτσι ένα μικρό αφιέρωμα σε αναδρομικά Μουντιάλ, κυρίως με τη συμμετοχή της Αυστραλίας τότε το 1974, που ήταν η πρώτη της παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο. Σίγουρα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, μόλον επειδή έχουμε και το Μουντιάλ να ξεκινά σε λιγότερο από 4 εβδομάδες. Δεσμεύομαι ότι σε 2 εβδομάδες θα έχουμε πάλι μια επικοινωνία. Να σε ευχαριστήσω και πάλι που ήσουν αφιέρωσες χρόνο για να ξεστορίσεις πράγματα από το παλιό παρελθόν. Και να τα,
5: Αλέκο,
1: πούμε, και να τα πούμε πάλι σύντομα.
5: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο,
5: για το κάλεσμα. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
5: Να είσαι πάντα καλά.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και 47 λέει το ρολόι μας. Έτσι κλείνουμε την φετινή, την απόψινή μάλλον μεγάλη κερκίδα, που ήταν αρκετά μεγάλη, με την παρουσία των συνεργατών του Νίκου του Κομινάκη, του Στέλιου Γεροντάρα, του Τάκη του Σβίγκου, του Κώστα Σαρακίνση, του Δαμιανού Τζαβέλα και τον Νίκο Κιτσάκη, να κλείνει αυτή η εκπομπή. Με τον άλλο Κατσιφάρα να είναι στο στούντιο. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό βράδυ, ραντεβού την άλλη Κυριακή. Ως τότε να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Γεια σας.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποια από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αχ, αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
10: Τόσα καλοκαίρια.
9: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
11: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη
12: ακούς ρυθμό.
13: Σε αυτή την πόλη,
14: σε αυτή την πόλη
13: ακούμε Ρυθμός Radio.
12: Ακούς ρυθμό.
13: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι. Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα. Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
2: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούνι.

0: su
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι. Ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι. Ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη,
2: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι, ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Σε αυτή την πόλη,
2: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι, ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

0: μετά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
2: Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
2: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

μοναξιά σου τη γραμμή. Μπορεί ακόμα να κάνεις και σχέδια αν κουλιάξω λίγη. Μια σανίδα να θέλεις την εύνοια. Μπορεί

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καρδιακού παλμού ενός βοηθού καταστήματος. Μετά από φωνές, παρανοχλήσεις και επίθεση, η επιθετικότητα και η βία κατά των εργαζομένων παρακαλούν βλάβη. Μην ξεπερνάτε τα όρια. Ένα μήνυμα από την Worksafe Victoria.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις. Ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Είναι

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
3: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
3: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
3: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
3: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
3: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
4: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
4: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
4: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του. Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
1: Σε αυτή την πόλη.
6: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
7: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
1: Τόσα καλοκαίρια
0: υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Creek Breakfast Show.
1: Μαργαρίτα.
2: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
1: Μαργαρίτα.
2: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
3: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
3: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
3: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
3: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
3: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Τι καλό τρώτε?
6: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτόγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
7: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
2: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αχ, αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
11: Σε αυτή την πόλη,
12: σε αυτή την πόλη
11: ακούμε Ρυθμός Radio.
13: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
11: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Περισσότερο ελληνικό πρωινό σοου έρχεται αμέσως τώρα. The Greek Breakfast Show με Στράτο και Νίκο.